Εφυγές, αγάπη μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
12: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γυρίσαμε κι εμείς που λέει.
0: Ήρθαμε τώρα, όχι, δεν γυρίσαμε.
1: Γυρίσαμε από εκεί που ήμασταν. Είπαμε να το πάμε ανάποδα σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα λέμε καλημέρα μετά τα διαλύματα και θα πούμε γυρίσαμε στην πρώτη. Στην ένα...
0: Γιατί όλο αυτό.
1: Ε?
0: Γιατί όλο
1: υπάρχει
0: αυτό.
1: Μια ποικιλία στη ζωή μας, είναι αλλιώς μονότονο.
0: Ωραία, να το πέρα πάρουμε λίγο την αρχή.
1: Πέρα από αυτά, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, είναι ο Γιάννης Παπαλικούδης.
0: Ο Χάρης ο Καταρίδης.
1: Είναι η πρωινή περιπολία. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή είμαστε εδώ στο Ράδιο Εύρος, σε αυτό το όμορφο χώρο εδώ του στούντιο και εκπέμπουμε για σας, αναλύουμε για σας, διαβάζουμε για σας, ενημερωνόμαστε και σας ενημερώνουμε για όλα τα τεκτενόμενα στην περιοχή, στη χώρα, στον κόσμο. Αυτά συμβαίνουν από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε πρωί. Και μας εντοπίζετε αν ζείτε ή κινείστε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου στους 97,1 στα FM.
0: Οι υπόλοιποι στους 95,3, δηλαδή μιλάμε για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης αλλά και την υπόλοιπη Θράκη.
1: RadioEvros.gr επίσης είναι η διαδικτυακή μας συχνότητα την οποία μπορείτε να ακούτε όπου και βρίσκεστε, όπου γης που λέμε, αλλά και να διαβάζετε μέσα από το site τις ειδήσεις που ανεβαίνουν συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει και η ζωντανή μετάδοση, το live streaming από το Facebook του Ράδιο Εύρος, στο οποίο παίρνουμε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας ή κάποια θέματα που μπορεί να έχετε. Δεν ξέρω αν καμιά Ξανθήπη, καμιά Δέσποινα αποφάσισαν...
0: Έπεσες μέσα.
1: Και στις δύο.
0: Στην Ξανθήπη.
1: Στην Ξανθήπη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα λοιπόν. Και να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού αυτήν την ώρα.
0: Α, ωραία.
1: Όπως
0: λοιπόν,
1: έχουμε θεσμοθετήσει τελευταία.
0: Ναι, γιατί είναι και μια εκπομπή που μεταβάλλεται δυναμικά.
1: Έτσι, σαν τον καιρό.
0: Ναι. Λοιπόν, 22,1 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία είναι στους 19,8. Και από ό,τι βλέπουμε έτσι και από την εικόνα... δεν φαίνεται να έχει σύννεφα στον ουρανό της Αλεξανδρούπολη, ούτε και ιδιαίτερο κυματισμό η θάλασσα, και αυτό γιατί οι άνεμοι πνέουν μόλις με 4,8 χιλιόμετρα την ώρα, με βορειοανατολική κατεύθυνση. Το σουφλί έχει 16 βαθμούς Κελσίου, η πόλη του Δίδυμο Τείχου είναι στους 16,1 και η Ορεστιάδα έχει 17,1. Και αν με ρωτάς, Χάρη, αν με ρωτάς για τα δίκαια, θα σου πω ότι έχει 17,3 αυτή την ώρα.
1: Ποιο ρώτησα εγώ για τα δίκαια.
0: Αν με ρωτούσες όμως.
1: Αν σε ρωτούσα, θα ήξερα.
0: Ξέρεις όμως, έχουμε και το φίλο μας, τον ακροατή, που μας ακούει από τη Λεμεσό.
1: Α,
0: και για να είμαστε δίκαιοι,
1: ναι, πάμε να
0: δούμε, πούμε ότι εκεί έχει 27, όχι. Περίμενε, θα το δω τώρα. Για να εξυπηρετούμε όλο μας το κοινό.
1: Ναι.
0: 23 έχει αυτή την ώρα.
1: Τον αλμυρό του Βόλου.
0: Όταν θα μας στείλουν θα ενημερώσουμε. Καλημέρα στο Σταύρο. Ναι, καλημέρα και, και στο Γιώργο από τη Λεμεσό.
1: Καλημέρα. 23 στη Λεμεσό δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά για ξεκίνημα έτσι σε σχέση με τη Σαμοθράκη, με την Αλεξανδρούπολη. Η τρίτη βαθμή δεν είναι.
0: Ναι, και δεν είναι. Μέχρι τους 27 λέει σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί.
1: Καλά, εντάξει, δεν πάει να είναι νησί. Οπότε είναι οι διακυμάνσεις μικρές στο Εύρος, ναι, σε σχέση με. Πώς λέμε, υπηρετικές περιοχές. Πάμε να δούμε λίγο τα της ημέρας σε ό,τι αφορά το εορτολόγιο. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και είναι του Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου.
0: Αχα.
1: Λίγο πιο κάτω από τη Λεμεσό.
0: Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, ο Ονούφριος εκεί στην Αίγυπτο, μεγάλη χάρη του Ονουφρίου, και γιορτάζουν τα ονόματα Ονούφριος, Ονούφρης και Ονουφρία. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης. Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εκμετάλλευσης. Δεν κάνουμε όλο το έτος, όλα τα χρόνια, Παγκόσμια κατά της εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών. Να τελειώνουμε. Να μπει στην κουλτούρα μας. Τα παιδιά είναι παιδιά.
0: Ναι, αυτό. Να μπει στην κουλτούρα μας και ας μην το γιορτάζουμε.
1: Δεν χρειάζονται γιορτές. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, ενώ Δύση Ηλίου θα έχουμε 12 λεπτά πριν από τις 9, καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε και στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλημερίσουμε και τον Γιώργο, Και σήμερα λίγο προσοχή τι λέμε, τι κάνουμε. Απέναντι θα είναι ο Ερντογάν.
1: Ναι, ναι, μπορεί να ακούει.
0: Πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Αν δεν διαφωνεί ο Χάρης. Διαφωνείς, Χάρη?
1: Ποσός.
0: Ωραία. Λοιπόν, το 1897, σαν σήμερα, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, αυτόν που αργότερα θα ονομαστεί βελβητικό σουγιάς. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξυλώνεται το τραμ από την Αθήνα.
1: Το τραμ το τελευταίο.
0: Ακριβώς. Τώρα, το 87 είναι που μυρίζει τυρινίνη. Λοιπόν, σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Α, δεν είναι η Τυρινίνη, είναι...
1: δύο μέρες μετά.
0: Ναι. Τώρα, το 1994 το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές, Σταύρο που μας ακούς, με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.
1: Εδώ τώρα ακούγεται υπόκρουση μουσική έτσι. Άλλο τινές μου εποχές.
0: Βλέπεις όμως και το δίπολο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: ναι, και τα δύο κόμματα.
1: 2,5. 2,5 ήταν.
0: Τι εννοείς?
1: Πάντα ήταν και το ΚΚΕ κάπου εκεί, όταν δεν είχε διασπαστεί. Πότε ήταν, το 94 αυτά?
0: Ναι. Σιγά ρε, πρόσεξε, εγώ τι λέω. ΠΑΣΟΚ 37,6%, Νέα Δημοκρατία 32,6% και το επόμενο κόμμα ήταν η Πολιτική Άνοιξη.
1: Ναι, με το 8.
0: Με 8.
1: Που λες. Ναι, είχε ήδη σπάσει το πράγμα. Λέω πιο πριν, όταν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα πριν διασπαστεί σε συνασπισμός και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και εσωτερικού και μουλού, κουκουέ, κουκουέ, μουλού.
1: Κουκουέ, μουλού και το κου, μουλού, σουκ, του, κουκουέ υπήρχαν, αλλά ήταν κόμματα από κόμματα, παίρναν λίγο.
0: Όχι όπως τώρα.
1: Είχε φτάσει μέχρι και 14%, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή ήταν ισχυρό ποσοστό για τον τρίτο πόλο, ας το πούμε. Όχι κυβερνητικό δυνητικά, αλλά λέμε.
0: Ναι. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στην άλλη την Ελένη. Και καλημέρα στο Δημήτρη από τη βροχερή Φραγκφούρτη, λέει. 12 βαθμούς Κελσίου έχουν εκεί.
1: Καλά, δεν είναι τόσο η θερμοκρασία, είναι περισσότερο η μούχλα.
0: Ναι, ναι. Και μας εύχεται καλή εκπομπή. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε. Καλά δρομολόγια.
0: Καλά δρομολόγια, έτσι ακριβώς. Το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα λεγόμενα POP, σαν σήμερα. Τώρα, το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, αυτό που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας.
1: Κερδίζει η Πορτογαλία 2-1.
0: Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας της Πορτογαλίας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου.
2: Καράκουνης, καράκουνης, θα σουτάρει από μακριά, καράκουνης.
0: Στο 7 έγινε αυτό.
1: Και μετά ο Μπατσινάς με πέναλτι.
0: Στο 51, ακριβώς. Αλλά...
1: είχαμε φάει και ένα.
0: Είχαμε φάει ένα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος συνεχίζει και σήμερα να πρωταγωνιστεί, έτσι, στο 93.
1: Δεν πρέπει να μείναν πολύ από τότε.
0: Έτσι, στο 93 μας βάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον γκολ. Από γεννήσεις τώρα, το 1915, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιουνίου του 2001. Το 1929, σαν σήμερα, γεννιέται η Άννα Φρανκ, νεαρή Γέρμανο-Εβραία, ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. 1941 και γεννιέται ο Τσικ Κορία, Αμερικανός νταζίστας. Από θανάτους το 1798, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1920 πεθαίνει ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός, επικεφαλής του κινήματος του Γουδί του 1909, και το 2003, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Γκρέγκορι Πεκ, Αμερικανός ηθοποιός.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα εμείς να αλλάξουμε, να γυρίσουμε το διακόπτη και να πάμε στην ανάγνωση των πολιτικών, των αθλητικών πρωτοσέλιδων, καθώς είχαμε χθες και την έναρξη του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλου, Live Sport και Viva Mexico. Με Κινιώνες στο 9 και Χιμένες στο 67, οι οικοδεσπότες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, τρεις χώρες το διοργανώνουν άλλωστε, του Μουντιάλ, μπήκαν με το δεξί στον πρώτο όμιλο, 2-0 την Νότια Αφρική. Πολύχρωμη και λαμπερή η τελετή έναρξη στο ΑΣΔΕΚΑ, ιστορική συμφωνία FIFA. Τι λέει, FIFA Pro. Οι παίκτες θα έχουν λόγο σε αλλαγές το καλοκαίρι.
0: Ναι, τι
1: αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι χθες, αυτό λέγαμε με τον Γιάννη πριν αρχίσει η εκπομπή, είναι πολύ εξοντοτικό στο Μεξικό με αυτές,
0: ναι,
1: τις θερμοκρασίες.
0: Ποιες χώρες παίζανε, χώρες μαθημένες της
1: Νότια Αφρική, όχι ακριβώς. Η Νότια Αφρική έχει ένα γεωγραφικό πλάτος πιο ψηλό από εμάς. Εκεί κάτω που είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή και. Μπορεί να είναι Αφρική, αλλά είναι κάτω-κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Είναι νότια.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω, όποιοι κι αν είναι. Τώρα να παίζεις με τέτοιες θερμοκρασίες μέρα μεσημέρι, μόνο και μόνο για να δει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης σε λογικές ώρες την τελετή έναρξης από τον καναπέ και με το air condition. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο τραγικό για τους ανθρώπους. Δεν μου άρεσε αυτό περισσότερο, όχι ποτέ άλλο.
0: Ωραία, να πούμε ότι σήμερα, πριν λίγο, έλεξε και το Νότια Κορέα Τσεχία 2-1.
1: Το που άρχισε στις 5.
0: Δεν ξέρω τι ώρα. Ναι. Στον πρώτο όμιλο ήταν αυτό το παιχνίδι. Και σήμερα στις 10 το βράδυ έχει Καναδάς Βοσνία Ζερβοβίνη. Τα ξημερώματα 4 η ώρα, όποιος θέλει να δει Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Δείτε το ελεύθερα, αύριο δεν έχουμε εμείς εκπομπή, οπότε δεν είστε αναγκασμένοι να ξυπνήσετε πολύ νωρίς.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε, Καναδάς Βοσνία Ζερβοβίνη. Αυτό έχει μόνο
1: 104 παιχνίδια θα γίνουν. 102, 104. Λοιπόν, πάμε. Μπάκα the end, γράφει. Τι εννοεί μπάκα, έχασαν την κοιλιά τους. Απίστευτο το τι θα συμβεί αν δεν βρει ομάδα, ο Τάσος Μπακασέτας. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι διατεθειμένος να ζητήσει χρήματα για πώληση, ενώ θα καλύψει το υπόλοιπο της αμοιβής του αν βρει χαμηλότερο συμβόλαιο. Στασιμότητα, δηλαδή θέλει να τον διώξει με δύο λόγια, να του φύγει. Στασιμότητα με Γένσεν, πιο πολλές ελπίδες για Καμαρά. Πάνω-πάνω δεν υπολογίζεται ο αρχηγός, της Εθνικής από τον Γιάκομπ Νίστροπ στη νέα μέρα του Παναθηναϊκού. Τώρα να είσαι έτσι αρχηγός μιας ομάδας, αρχηγός της Εθνικής ομάδας και να μην σε θέλουν. Τώρα, δεν θέλει να φύγει από Ευρώπη. Το παίρνουν απόφαση, είναι για την ΑΕΚ αυτό, ναι, για την ΑΕΚ. Το παίρνουν απόφαση και Μεξικανοί ότι ο Ορμπελίν Πινέδα δεν βλέπει τη συνέχεια της καριέρας του μακριά από την ΑΕΚ. Τι αναφέρει το πρώτο ρεαλιστικό δημοσίευμα στο Μεξικό, το ενδιαφέρον της Μοντερέι, αλλά και η μη διάθεση από την πλευρά του παίκτη. Τον έχει στην Εθνική του Μεξικό τον Πινέδα.
0: Ναι, θα σε γελάσω.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Χθες βλέπαμε Μουντιάλ με τους δικούς μας, τι έλεγε.
0: Ναι.
1: Ποιοι ήταν οι δικοί μας.
0: Κάτσε να δω αν έχει συνθέσεις.
1: Εν τω μεταξύ, για να έπαιζε.
0: Για να έπαιζε,
1: δεν νομίζω.
0: Δεν έπαιζε, όχι.
1: Ντένις Σουάρεθ και Καντιού γράφει εδώ και πρέπει να είναι για τον Άρη.
0: Ούτε στην αποστολή ήταν.
1: Ούτε
0: στην αποστολή.
1: Πιθανόν.
0: Γιατί τώρα. Όχι, ήταν, συγγνώμη.
1: Ήταν. Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς λέω δημοσιεύματα για τον Πινέδα στο Μεξικό την ώρα που γίνεται το Μουντιάλ, αν δεν είναι παίκτης της Εθνικής, σιγά μην ασχολήθηκε κανείς.
0: Ναι.
1: Κανένα θέμα αποχώρησης παραδίπλα για το Λουτσέσκου, λένε από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει επιθυμία και από τις δύο πλευρές να μείνει. Να το πάρουμε στο σπίτι τους, δηλώνει ο Αταμάν για το παιχνίδι, για τον τελικό, τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ, ο οποίος είναι Γιάννη. Σήμερα ή αύριο, αύριο δεν είναι.
0: Αύριο 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και νωρίς. Λοιπόν, το Βελιγράδι στο τραπέζι γράφει εδώ και επειδή τα γράμματα δεν διαβάζονται, θα σας πω από μνήμης.
0: Θα σας το πω, τα διαβάζω εγώ. Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο Ολυμπιακός εξετάζει την πιθανότητα. Ναι, αλλά έφυγες. Ναι, από σένα το διαβάζω.
1: Α, το διαβάζεις από εδώ.
0: Εξετάζει την πιθανότητα προσωρινής έδρας στην Ευρωλίγκα αν δεν είναι έτοιμο το σεφ. Sold out μέσα σε 2 ώρες για τον τελικό των τελικών.
1: Μάλιστα, αυτό. Ωραία, εντάξει. Θα το έλεγα λέω από μνήμης, γιατί το διάβασα χθες ως είδηση κάπου.
0: Ναι. Θα μας βόλευε βέβαια να δηλώσει την, τη Σόφια όπως έκανε η...
1: Ναι, να κάνω εδώ κοντά τώρα. Ποιος θα τρέχει μέχρι το Βελιγράδι. Τρομερό deal λέει της ΕΠΟ. Συνολικά 13,1 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια από τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου στον Sky, με το κύπελο με 8,3 εκατομμύρια. Και ποια είναι αυτή η ΕΠΟ, το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και τη χορηγία της Superbet με 4,8 εκατομμύρια, τα οικονόμησαν στην ΕΠΟ. Πόλο, για την κούπα του Champions League απόψε τις 10, τα κορίτσια του Ολυμπιακού με Φερεντσβάρος δεν τα κατάφεραν οι άντρες. Στον ημιτελικό με την ProReco, 13-19 ιτήθηκαν. Μπάσκετ, ΠΑΟΚ και επίσημα σπρώμαυρος ο Γκρέι μέχρι το 28. Έλλειψη ρευστότητα στον Άρη, παύση μεταγραφών, τόσο ήταν, καλό ήταν όσο κράτησε, και Φυσιά. Έπεσαν οι υπογραφές με Αποστολάκη. Βόλεϊ Παναθηναϊκός, συμφωνία με το κλειστό της Γλυφάδας για το Champions League ανδρών. Στο Challenge Cup οι γυναίκες ανανέωσαν Γκάσμαν και Βουάιτ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από τη Live Sport και πάμε στη Sport Day.
0: Η οποία γράφει στο σημείο. Όπα, τι έγινε. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα έχω θεματάκι.
1: Ναι, και εγώ δεν, για κάποιο λόγο δεν πας πάει στη Sport Day.
0: Ωραία.
1: Βρες άλλο τρόπο.
0: Θα το δω με άλλο τρόπο τέλος πάντων. Το πρωτοσέλιδο το σημερινό της Sport Day γράφει Μπάκα στην έξοδο. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε εισηγηθεί πώληση του αρχηγού, ενώ ο Νίστρουπ θέλει να βασιστεί σε Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς. Εξαιρετικά αφίβολη η παραμονή του Τάσου Μπακασέτα στο Παναθηναϊκό, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα. Ενδιαφέρον από την Αραβική Χερσόνησο, Τουρκία και Ρωσία. Στυλώνει τα πόδια ο Τιέν Καμαρά και περιμένει ομάδα από top πρωτάθλημα. Αναμένουν, αλλά δεν θα περιμένουν για πολύ τον μέσο της Σαρλερουά. Η πράσινη, συγκρατημένη αισιοδοξία για τη δύσκολη περίπτωση του Γιένσεν. Ωραία, αυτά είναι στο κύριο θέμα της Sport Day. Πιο πάνω τώρα, υπόγειες διαδρομές. Τα ερωτηματικά που προκαλεί η στρατηγική της Superbet με την τεράστια χορηγία και η ύποπτη σχέση της ΕΠΟ με τον Sky. Η τηλεοπτική κάλυψη του κυπέλου κατέληξε στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου με την ΕΡΤ να βάζει αυτογκόλ, ενώ έκανε ανάλογη προσφορά λόγω έλλειψης ποινικού μητρώου του προέδρου της, που πριν δούλευε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του προέδρου του Τριφυλιού.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Σφοδρή αντίδραση του Ολυμπιακού μέσω Αγραφιώτη. Αυτό το κανάλι μας πολεμάει 15 χρόνια και το συχαινόμαστε, δηλώνει ο Αγραφιώτης. Οκ, πάμε παρακάτω. Ολυμπιακός φουλ για 2 χαφ. Δυνατό μπάσιμο του θρύλου για Καντιού και Ντένις Σουάρες. Αποκαλύπτουν Γάλλοι και Ισπανοί. Τα δεδομένα με τους μέσους της Λοριάν και της Άλαβες.
1: Άλαβες.
0: Όλους τον αγαπώ, ναι. Τελική ευθεία για Ρόκα και τι παίζει για Μαρμόν Σάλιακα.
1: Ναι, είναι σάλιακ, σωστό.
0: Λοιπόν, πιο κάτω, ΑΕΚ θέλει η Ευρώπη, ο Πινέδα. Καμία πρόταση από τη Μοντερέι, αναφέρουν οι Μεξικανοί, για τον 30χρονό της Ένωσης. Και τι περιμένει ο Γιώβιτς. ΠΑΟΚ, το δίλημα του Ρασβάν, αναποφάσιστος ο Λουτσέσκου και το σύριαλ για τον Μπάνκο συνεχίζεται. Όχι της Αουγκσμπουργκ για... τώρα εδώ πέρα δεν μπορώ να το διαβάσω. Γιώργος Σαββίδης ένοχος για εκβιασμό μάνατζερ, καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία. Mm-hmm. Καλαμάτα δικός της ο Βάργκας, Ηρακλής θέλει Τσιντότα. Και το άλλο πάλι δεν το καταλαβαίνω, είναι με κίτρινα γράμμα. Όλα στάσιμα στον Άρη. Αυτό που είδαμε νωρίτερα, ότι παύση μεταγραφών. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, ο Βιονικός και οι ήρωες. Το πρωτοφανές σχήμα που κλείδωσε το 2-2, πίστη για ιστορική ανατροπή, και Ολυμπιακός ένας φουρνιέ δεν φτάνει. Παίζει με τη φωτιά, παροξισμός για νέα κούπα και sold out σε μερικά λεπτά. ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Γκρέι και Μουντιάλ Λάμψη Αστέρων, ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0. Και τώρα χάρη τι κάνουμε.
1: Και τώρα θα δούμε. Έχω ανοίξει το φως στο σπορ από κάποιο άλλο site, αλλά μάλλον πρέπει να μεγαλώσει η οθόνη, που σε αυτό δεν ξέρω πώς μεγαλώνει. Λοιπόν, και γράφει
0: εδώ πέρα το φως. Ναι, κάνε λίγο πάνω στη φωτογραφία, τώρα θα τα λέμε ζωντανά.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Δεξί, κλικ. Αυτό το πρώτο, ναι.
1: Να ανοίξει σε άλλο παράθυρο.
0: Ναι, για πήγαινε πάνω τώρα, πήγαινε πάνω το ποντίκι σου. Πήγαινε εκεί δίπλα, στη δίπλα καρτέλα από αυτή που ήσουνα. Δεξιά, δεξιά, εκεί, εδώ. Εκεί, ναι.
1: Α, έχει, ναι. Ωραία. Κάτι καλύτερο
0: γίνεται. Για να δούμε τι γράφει.
1: Για να δούμε λοιπόν το φως σπορ, παροξυσμός. Μια γροθιά ομάδα κόσμος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να εξαφανίζουν τα εισιτήρια του πέμπτου τελικού μέσα σε 2 ώρες. Ο Φουρνέ χρειάζεται στήριξη, είναι συγκλονιστικός, αλλά μόνος του δεν μπορεί. Πρέπει να βγει μπροστά και ο Πετσένκοφ, αναγκαίος και ο Ντόρση, παράδειγμα για όλους ο Ουόκαπ. Σε δίλημα για τους ξένους ο Μπαρτζόκας, μπορεί και τρεις ψηλοί. Τι θύμισαν τα 5 φάουλ του Τζονς, για 12η φορά τελικός αιωνίων σε 5ο παιχνίδι. Το έχουν κάνει συνήθεια.
0: Ναι.
1: Γαλλικό κλειδί παραδίπλα. Ο Ολυμπιακός παλεύει για την απόκτηση του 27χρονου ψηλός ο μουχάφ της Λοριών, Νοά Καντιού. Ζήτησε Ντένις Σουάρετς, ο Μεντιλίμπαρ. Πολύ δύσκολη η περίπτωση του 32χρονου άσου της Αλαβές, θετικό το κλίμα για Μαρμόλ. Σε πολύ καλό δρόμο οι υποθέσεις των Ρόκα και Γιώβιτσιτς, Γιώποβιτς, πάντα στα υπόψη ο Σάλιακας και για δεξιά. Έμεινε ο Γκαρθία. Κεραυνή αγραφιώτη στην Ευρωπαϊκή, όχι στην Επιτροπή Ενστάσεων της ΕΠΟ, μάλλον είναι Εφέσεων Ενστάσεων, είναι ΕΕΕ της ΕΠΟ. Η Επαγγελματική Επιτροπή είναι, τι είναι όλο αυτό, ΕΕ της ΕΠΟ, για την παραχώρηση των δικαιωμάτων του κυπέλου στη νέα
0: πλατφόρμα
1: του Αλαφούζου. Και εδώ έχει πλάκα, δηλαδή τώρα την ΕΕ που μπορεί αμέσως μια γρήγορη σκέψη, βρήκαμε τρεις πιθανές,
0: ναι,
1: που θα μπορούσαν να ταιριάσουν. Έτσι, θα μπορούσε να είναι Επιτροπή Ενστάσεων, θα μπορούσε να είναι Εφορευτική Επιτροπή, θα μπορούσε να είναι
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει, τα πιθανά λέμε. Είναι κακό δηλαδή να το γράφεις έτσι, ρε παιδί μου, να μην μπορεί άλλος να καταλάβει σε ποια από όλες τις, σε ποια από όλους τους θεσμούς, ας πούμε, της ΕΠΟ αναφέρεται και της υποομάδας, τέλος πάντων. Ένεση αυτοπεποίθησης παραδίπλα. Η νίκη του Παναθηναϊκού στο προχθεσινό ντέρμπι με τα προβλήματα και τις απουσίες αναπτέρωσε το ηθικό των πρασίνων εν ώψη του αυριανού πέμπτου τελικού. Κληρώνει για τους τραυματίες σήμερα, καθώς προβλήματα αντιμετωπίζουν Λούκας Ροκαβόπουλος, Οσμάν Καλαϊτζάκης και Λεσόρ, δηλαδή σχεδόν μια ομάδα. Τώρα για να δούμε παραδίπλα τι μας λέει. Πάρτι διαρκείας στο ΑΣΔΕΚΑ για το Μουντιάλ. Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ είχε συνέχεια για τους διοργανωτές Μεξικανούς, που επιβλήθηκαν 2-0 στην πρεμιέρα της Νότιας Αφρικής. Τα γκολ για την ομάδα του Αγκύρε πέτυχαν οι Κινώνες και στο 8 και ο Χιμένες στο 67.
0: Ναι.
1: Σε παθητικό ρόλο η
0: Μπαφάνα.
1: Που ολοκλήρωσαν το μάτς με 9 παίχτες. Μπα και άλλοι αποβολή πήραν. Εγώ τους άφησα στους 10 παίχτες. Η Μπαφάνα λοιπόν. Πού πάνε και βρίσκουν τώρα κάτι περίεργες ονομασίες που μπορεί να έχει τοπικά η κάθε εθνική ομάδα. Όνειρο ήταν και πάει η Μπαρτσελονέτα, το που εκθρόνησε. Πού όχι.
0: Άστο λίγο. Η Μπαρτσελονέτα που εκθρόνησε στα πέναλτι 13-11, κανονική διάρκεια 9-9. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος θα αντιμετωπίσει στον αυριανό τελικό του ανδρικού Champions League την Pro Reco, η οποία επικράτησε του προβληματικού αμυντικά Ολυμπιακού με 19-13.
1: Ωραία, και κόντρα σε δικό του κορίτσι, ο Ολυμπιακός της βασιλικής πλευρές του αντιμετωπίζει στον τελικό της Μάλτας τη Φερεντσβάρος της ελευθερίας πλευρές του, στοχεύοντας το τέταρτο Champions League της ιστορίας του. Ετούμε μεγαλύτερης οθόνης. Λοιπόν,
0: εντάξει, πάμε. Θα το δούμε. Θα εξεταστεί το αίτημα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε την
1: επόμενη. Από την ε του ραδιού.
0: Άνα, μπράβο. Πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα. Αυτή είναι ο κόκκινος πρωταθλητής. Α, πήγε και 31. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις τότε και επιστρέφουμε και τα βλέπουμε σε λίγο.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
3: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μελαγχολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε λοιπόν πάλι. Να είμαστε λοιπόν πάλι πίσω εδώ στην πρωινή περιπολία και στην ομαλή ροή του προγράμματος. Κάτι τεχνικά ζητήματα τώρα που με την ανάγνωση των εφημερίδων, γιατί το συγκεκριμένο site από το οποίο διαβάζαμε τα πρωτοσέλιδα
1: θα τα ξεπεράσουμε,
0: φαίνεται
1: θα τα
0: να μην λειτουργεί. Κάναμε τις προσπάθειές μας να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, είναι μαζί μας πάντοτε το Παντρόν. Απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Οριστιάδος είναι το Top Charm με τα δύο καταστήματά του, με τις δύο χώρους του, τα δύο στούντιος. Ένα είναι στην Οριστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21. Μαζί μας το Massa Bucca για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Οριστιάδα, ταχυδεσματοπωλείο. Παραγγελίες στο 2552021245. Στην παρέα μας η Fitcar Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο το 2552028525. Και τέλος το κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων, αρδευτικών και ειδών θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, ένα πολύ πολύ παλιό κατάστημα, το πρώτο της πόλης που υπάρχει ακόμα, από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και να πάμε σιγά σιγά, Γιάννη, διαβάζω εγώ την αθλητική ώρα που την έχω εδώ μπροστά.
1: Είχαμε τον κόκκινο πρωταθλητή πρώτα. Να, τον έχω εγώ έτοιμο.
0: Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω τον κόκκινο πρωταθλητή. Δεν είναι και το πρόβλημα. Να τους εδώ πέρα. Να διαβάσω τον κόκκινο πρωταθλητή. Λοιπόν, μόνο περηφάνεια λέει στο πόλο ανδρών. Ο θρύλος ιτήθηκε με 19-13 από την προ-ρέκο στον ημιτελικό του Champions League. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό. Παίζει και το Βρουσάι παραδίπλα, παίρνει Έλληνα δεξιό μπακ ο Ολυμπιακός και σε εξέλιξη οι επαφές με την Τζιρόνα για τον Ρόκα. Ένας βράχος και ένας εγκέφαλος, το κυρίως θέμα του πρωτοσέλιδου, δένουν για τα χαφ Καντιού και Σουάρεθ. Για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής ο θρύλος έχει στραφεί στις περιπτώσεις των δύο αυτών και άλλωστε, τον άλλο τεστάρ της Μπαρτσελώνα και της Άρσεναλ. Παραδίπλα, απίθανη ανάλυση τα συν και τα πλην από τον κύριο πρόεδρο, ο Ντένις Σουάρεθ θα μπορούσε να δώσει μυαλό στην επίθεση του Ολυμπιακού. Άρα λείπει μυαλό από την επίθεση του Ολυμπιακού. Ναι. Φουρνέ, εσύ θα τους τελειώσεις, γράφει για το μπάσκετ η μυθική σειρά τελικών του πρωταθλήματος. Οδηγεί το θρύλο στον τίτλο.
1: Η μυθική σειρά τελικών που κάνει ο Εβάν, οδηγεί το θρύλο στον τίτλο.
0: Ψήνεται και διπλό χτύπημα για το κέντρο της άμυνας. Έξαλλη με τον deal Epo και Sky. Άστραψε και βρόντιξε ο αγραφιώτης. Δημιουργείται άλλη το πρόβλημα στο κύπελο. Μάλιστα. Και MVP ξανά ο Τζολάκης του θρύλου.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και την αθλητική ώρα των σπορ, η οποία στο σημερινό της φύλλο γράφει στο full. Η ΑΕΚ δουλεύει πολύ δυνατά αυτές τις μέρες, αλλά πάντα κάτω από τα ραντάρ για να προχωρήσει σε μία ακόμη μεταγραφική προσθήκη. Όλα τα δεδομένα. Είπαν και αλήθειες οι Μεξικανοί, γράφει πιο πάνω, και παραδέχτηκαν ότι ο Πινέδα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θέλει να επιστρέψει τώρα στην πατρίδα του. Σήμερα η αφίσα του Τζεν Πεν Ράις, έτσι για την ιστορία, και έτσι και εμείς θα κλείσουμε την ανάγνωση των αθλητικών πρωτοσέλιδων, γιατί δεν έχουμε και πρόσβαση στο πρωτοσέλιδο εύκολη, τέλος πάντων, αυτή την ώρα στο πρωτοσέλιδο της Metro Sport.
0: Ωραία, και θα πούμε σιγά σιγά. Μπορούμε να πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα και να πάρει σειρά η εφημερίδα Δημοκρατία. Απαράδεκτο, λέει ο Πλεύρης, έταξε στους Αλβανούς με τη γράφη μέχρι κάθε καθώς διαγωνισμός, τι λέει,
1: καθεστώς διασποράς.
0: Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης προκαλεί την νοημοσύνη των Ελλήνων, αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, πανικός για τον Σαμαρά, γραμματής και φαρισαίος στο Μαξίμου.

0: Μαξίμου.
1: Του Μαξίμου. Αχ, θα μου, γιατί τέτοια ταλαιπωρία.
0: Συγγνώμη λίγο, άστο, χάρη. Λοιπόν, η κυβέρνηση των υποδίκων συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Στον πυρήνα των στενών συνεργατών της Λίνας Μενδώνη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο δεύτερος μετά τον Ευθύμη Μπακογιάννη, που παραιτήθηκε για το γαλάζιο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μεγάλες οι ευθύνες της Υπουργού που τον είχε δίπλα της από το 2019. Στη δικογραφία αναφέρεται και ο Μάνος Λογοθέτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης.
1: Ωραία, οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αφού στους 46 έχουν φτάσει ως τώρα οι εκλεκτοί του, που παραιτήθηκαν υπό το βάρος σκανδάλων. Πώς το περιβόητο επιτελικό κράτος του Μαξίμου ισχυροποίησε τους γραμματείς των Υπουργείων για να μείνουν στο απειρόβλητο οι Υπουργοί. Μάλιστα, υποκλοπές, ασυλία στο Δημητριάδη παρέχει ο Βελόπουλος, δημογραφικό, δραματική κραυγή του Ανθίμου για την ερήμωση του Εύρου, λογικό είναι αυτό, και Eurostat διπλάσιες οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι.
0: Μάλιστα. Τώρα, έτσι πως είναι οι συνθήκες, ποια είναι η επόμενη εφημερίδα που έχεις?
1: Εγώ έχω εδώ τον Ελεύθερο Τύπο. Ωραία. Άνοιξα κανένα δύο. Ωραία. Με τη σειρά τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος, το σημερινό του Φίνο, γράφει: μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης? Το τέλος τοπικής ανάπτυξης αντικαθιστά τον ΤΑΠ και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το νέο τόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή από 0,3 έως 0,7 της χιλίης επί της αντικειμενικής αξίας. Αποσύρθηκε το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή, αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό, και νέο σύστημα προσλήψεων μονίμων σε παιδικούς σταθμούς. Επιδόματα στέγασης και γέννησης και θέση ελεύθερου τύπου, το σωστό πολιτικό μήνυμα.
1: Όλοι περίμεναν με αγωνία τη θέση του ελεύθερου τύπου άλλωστε.
0: Ακριβώς. Όπως και να έχει τώρα, αν μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων, αλλά θεσπίζεται ένας νέος νόμος, ο οποίος αθρηστικά θα βαραίνει περισσότερο την τσέπη των πολιτών, είναι άλλο ζήτημα.
1: Και άλλα το πρωτοσέλιδο λέει: μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λέει, εισέρχεστε τζάμπα, ναι. Πληρώνετε στην έξοδο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζω. Μια κάλπη το 27 για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης έθεσε το εκλογικό διακύβευμα και δέχομαι, λέει, εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες, αλλά οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Και μάλιστα, επειδή είδα έτσι λίγο αποσπασματικά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, λέει ότι κανονικά η θητεία μας τελειώνει Αύγουστο, εμείς πάλι θα επισπεύσουμε τη διαδικασία. Γιατί η χώρα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Σεπτέμβριο, λέει, τον Σεπτέμβριο του 2027.
1: Ναι, να έχει περιθώριο να φτιάξει κυβέρνηση.
0: Ναι. Τώρα, εξετάζουμε φόρο ελαφρύσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Θέλουμε την Ελλάδα του gov.gr, όχι των πολεοδομιών. Οι πολίτες πήραν τρεις φορές το δίπλωμα του Τσίπρα στις κάλπες. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός που έθεσα ευθέως το Κάσιους Μπέλι στον Ερντογάν. Έτσι, μερικά σημεία από την συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου χθες ο πρωθυπουργός. Πιο κάτω, οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές. Προσιτές οι εμπορικές αξίες σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Μάλλον τα έχουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Παρακάτω. Τα πιτσιρίκια και η κωδική της κοκαίνης. Ανήλικοι πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία στα βόρεια προάστια. Ποια άλλα προϊόντα αγοράζουμε διαδικτυακά? Παγκόσμιοι πρωταθλητές στον καφέ με delivery οι Έλληνες.
1: Καλά, αυτό τώρα κάτω από την άλλη είδηση που διαβάσαμε. Δηλαδή, λέει, τα πιτσιρίκια πουλούσαν τα αυτά και μετά ποια άλλα προϊόντα αγοράζουμε διαδικτυακά. Αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή, το πρώτο.
0: Όχι, εντάξει, δεν σχετίζονται οι δύο ειδήσεις. Τώρα, ο πλανήτης παίζει μπάλα. Εντυπωσιακή η τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική, 2-0 στην πρεμιέρα. Και πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από Ιούλιο? Άνοδος επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες. 25.
1: Μήπως είναι 2,5.
0: ξέρω εγώ.
1: Κάτι αυτή έτσι πως είναι δεν διαβάζονται, είπαμε τα γράμματα. Οπότε, πάμε να δούμε όσο εγώ θα προσπαθώ να διαβάσω τα νέα. Ναι. Εσύ ψάξε να βρεις το μακελιό από κάπου, γιατί αυτό το site που άνοιξα δεν το είχε.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάνε το χείο εδώ πέρα, μόνο τη χείο. Λοιπόν, έως και 7 χρόνια νωρίτερα, λένε τα νέα στη σύνταξη, πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη. Το όφελος ανά μήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο. Βρέχει παραιτήσεις, 2 αποχωρήσεις το τελευταίο 48ωρο και μια αναφορά στη δικογραφία που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της τρίτης εμπλοκής. Τι απαντάει η κυβέρνηση, για επιδημία παραιτήσεων μιλάει το ΠΑΣΟΚ. Διαβάστε επίσης ποιοι και πώς γεννήθηκαν από την ίδια μήτρα σε αυτή την υπόθεση που μυρίζει, που μυρίζει από παντού. Ποια ήταν η κοινή συνισταμένη τους και ποιος μιλά για υπαλλήλους transit. Σε ποιους αναφέρεται. Και εδώ αναφορά για το παγκόσμιο κύπελο που άρχισε. Τα αυτοκίνητα που παρουσιάζουν λιγότερες βλάβες στο ένθετο ο τονέα της εφημερίδας και από την δεξιά στήλη Μητσοτάκης. Είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Τους σέβομαι, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 ετών. Συμφωνία με το Ιράν. 38η φορά μπορεί να είναι πραγματική. Μάλιστα. Βέβαιος, δήλωσε ο Τραμπ. Τη μια είπε ότι θα έχουμε πόλεμο και θα τους βομβαρδίσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, του 24ωρου τέλος πάντων. Μετά από λίγο άλλαξε και είπε έχουμε συμφωνία τελικά, γι' αυτό απέσυρα τους βομβαρδισμούς. Στο Ιράν κάποιοι του κοιτάν ξαφνιασμένοι. Τώρα πού είναι η αλήθεια, πόσες φορές το είπε, 38η φορά που λέει και εδώ. Είναι ανάλογα με τον παράλληλο. Από μαθητές κραυγή αγωνίας για τη διάσωση του Παλάς. Και SpaceX έσπασε όλα τα ρεκόρ ο Musk στη Wall Street. Ένοπλες δυνάμεις οι πρώτες αναβολές από τις εθελόντριες και καλοκαίρι 2026 συναυλίες σε βουνά και παραλίες.
0: Βρήκες. Λοιπόν, το πρωτοσέλιδο του μακελιού δεν το έχει ούτε το ίδιο το μακελιό, το site. Οπότε θα το παρακάμψουμε. Να δούμε ποια εφημερίδα λες.
1: Μετά
0: τώρα
1: είναι η Εστία κανονικά.
0: Α, ωραία, να δούμε την Εστία. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτσε να τη βρω. Γιατί αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία έχουμε σήμερα, θα την ξεπεράσουμε όμως έτσι με, μαζί σας.
1: Μόλις τελειώσει η ανάγνωση των εφημερίδων θα την έχουμε ξεπεράσει.
0: Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, το έχω χάρη. Γράφει λοιπόν στο σημερινό της Φίλο, ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρους της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε 11 ναύτεξ μακράς διαρκείας. Εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 24 και 26. Παρακάτω, παράταξη εκτός ισορροπίας, γράφει ο Μανώλης Οκοτάκης. Λέει, έχει το Μέγαρο Μαξίμου επαφή με τη ζώσα πραγματικότητα, με το τι γίνεται εκεί έξω στην κοινωνία, ή μήπως είναι κλεισμένο μέσα σε μία γυάλα και δεν καταλαβαίνει τίποτε, και το επεξηγεί τέλος πάντων. Τρεις γραμματείς κατάπια το σκάνδαλο της πολεοδομίας, γράφει παραδίπλα. Το σκάνδαλο που ξέσπασε στην πολεοδομία απεδείχθη μοιραίο για τρεις γραμματείς οι οποίοι παρεσύρθησαν στη δίνη των αποκαλύψεων, με τις κατηγορίες για μίζες και διευκολύνσεις να λαμβάνουν μορφή χιονοστιβάδας. Η πρόσφατη εξέλιξη ήταν η παραίτηση και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γιώργος Διδασκάλου ανέφερε πως δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση με το σκάνδαλο των πολεοδομιών, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει πως η παραίτησή του εζητήθη στο πλαίσιο ανανεώσεως που επιχειρείται. Okay. Από την στήλη τώρα αξίζει να διαβάσετε. Έκλεισε στον Σαμαρά να μην κάνει κόμμα, έκανε ο Πρωθυπουργός και εξέθεσε την εκκλησία για τους μισθούς. Τώρα την εξέθεσε.
1: Τι εννοεί,
0: θα σου πω.
1: Τι είπα,
0: επειδή τέθηκε το ζήτημα αυτό που απασχολεί την κοινωνία για την αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες, ο Πρωθυπουργός είπε ότι ουσιαστικά δεν... να το δω ακριβώς βασικά, περίμενε. Γιατί τα έχω λίγο κρατήσει. Λέει, για τις αυξήσεις στις αποδοχές των Μητροπολιτών ανέφερε ότι, ότι πρόκειται για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και υποστήριξε ότι οι αποδοχές τους έπρεπε να ευθυγραμμιστούν με αντίστοιχες θέσεις ευθύνης όπως αυτή του Μουφτή. Επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ρυθμίσει ζητήματα που αφορούσαν τους απλούς κληρικούς. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτές αφορούν μόνο τους Μητροπολίτες και ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
1: Τελείωσαν οι απλοί κληρικοί, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έτσι πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή είπε ότι αναφέρθηκε στο Μουφτή. Μουφτής υπάρχει ένας σε όλη την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι είναι τοποτηρητές. Μουφτής είναι στο Δημότυχο. Ναι. Τώρα που ανακοινώθηκε με τις καινούργιες διαδικασίες. Άρα, αντί να ευθυγραμμίσουν το Μουφτή με τους Μητροπολίτες.
1: Τους πολλούς.
0: Ναι,
1: ναι,
0: το πήγαμε
1: ανάποδα.
0: Ωραία. Αλλά,
1: εντάξει, είναι, ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί.
0: Αφού πρόκειται για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Δεν λέγεται δημόσιο. Εντάξει, πάγιο αίτημα για αύξηση μισθών έχει και ο ριζοσπάστης για όλους τους εργαζόμενους. Τι σημαίνει αυτό, πάγιο. Χιλιάδες χρόνια κοντεύουν. Γιατί δεν αυξάνουν δηλαδή τους μισθούς των εργαζομένων.
0: Λοιπόν, ανέτειος αποκλεισμός της ελληνικής γλώσσης από την Amazon. Και έχει εδώ ένα ρομπότ να σκέφτεται.
1: Μάλλον τώρα εννοεί ότι δεν υποστηρίζει τα ελληνικά σε
0: μεταφράσεις και στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τις μεταφράσεις, ακόμα και ίσως τα βιβλία που πουλούν μέσα από την Amazon, οι Έλληνες συγγραφείς, τέλος πάντων. Πρέπει να είναι στην Αγγλική.
0: Και το δικό σου στην
1: Αγγλική. Το δικό μου στην Αγγλική ήταν.
0: Α, okay.
1: Ναι, τότε δεν υποστηρίζει, αλλά πέρασαν 6-7 χρόνια από τότε, ναι. Και λέω πώς το αλλάξαν.
0: Ναι, δεν ξέρω. Optima Bank, η πιο επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στην Ευρώπη. Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε λοιπόν η Optima Bank την έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 ύψους 200 εκατομμυρίων με σταθερό επιτόκιο 6,75. Όποιος θέλει μπορεί να επενδύσει, τι να πω, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί με το σπορ γιατί δεν τα έχω. Πάρα διπλά πιο άκριο.
1: Για ποιο λόγο δεν έχεις ασχοληθεί τώρα, να μην δημιουργούνται στρεβλές αντιλήψεις στους ακροατές. Τα έχει επενδύσει αλλού ή απλά δεν έχει.
0: Απλά δεν
1: εγώ
0: έχω.
1: Γιατί δεν έχω, δεν ασχολούμαι.
0: Απλά δεν έχω. Λοιπόν, πιο ακριβό το κόστος δανεισμού με την αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στη στήλη παραθυναλός του Δημήτρη Καπράνου, η ναυτιλία είναι το απόλυτο όπλο μας διεθνώς, γράφει. Και η αποτυχία της Γερμανίας να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Αυτό πώς έγινε.
0: Άρθρο του Γιώργου Κωνσταντινίδη.
1: Έχει μέρες βέβαια. Αλλά...
0: Ναι, να δω τι λέει. Ναι. Στις 3 Ιουνίου του 26 η Γερμανία διεκδίκησε μια από τις δύο διαθέσιμες έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής ομάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 27-28, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την εκλογή της, καθώς οι δύο θέσεις κατελήφθησαν από την Αυστρία και την Πορτογαλία. Η Γερμανία συγκέντρωσε 104 ψήφους έναντι 134 της Πορτογαλίας και 131 της Αυστρίας. 131.
1: Στο τέλος λέει τι κάνει η Γερμανία. Ψέματα είναι.
0: Ψέματα. Πάμε διαφημίσεις. Έχει πάει 8.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη,
5: σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες.
5: Πάρε το όχημά σου και έλα Μαϊκτέο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μαϊκτέο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρε Τιάδα για γιόταχοι και μοτοσυκλέτε. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορε Τιάδα για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε επανέλθει στην κανονικότητά μας. Λοιπόν,
1: εγώ για καλό και για κακό, Γιάννη, κρατάω ανοιχτά κοιτάλα.
0: Κράτα εσύ, μεγάλο καλάθι. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω την Ιωάννα τη Δέσποινα, τον Μπάμπη τη Σταυρούλα και την Κατερίνα. Λέει, σας ακούμε κάθε πρωί. Χαιρόμαστε, Κατερίνα. Ελπίζουμε να συνεχίσετε να το κάνετε.
1: Ελπίζουμε να σας ενημερώνουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα είναι η πρωινή περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97.1 για το βόρειο του Μαντουνομού, 95.3 για την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο. Να, ο Δημήτρης μας ακούει από τη Φραγκφούρτη, για παράδειγμα. Και μπορείτε και να παρακολουθείτε την εκπομπή μέσω του Facebook και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην παρέα μας έχουμε,
1: έχουμε πολλούς.
0: Πολλούς. Να ξεκινήσουμε από πού, Χάρη?
1: Ας ξεκινήσουμε να σπάσουμε τα στερεότυπα από το Top Charm.
0: Ωραία. Το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm βρίσκεται σε Οριστιάδα με όλες τις υπηρεσίες και με τμήμα ποδολογίας, προς το παρόν τουλάχιστον, μόνο στο Διδημότυχο. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σας πτωεί, καθώς εντάξει, οι αποστάσεις είναι μικρές εδώ που τα λέμε και οι υπηρεσίες είναι τόσο καλές που αξίζει τον κόπο. 2552025331 είναι το τηλέφωνο του Top Charm για υπηρεσίες ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Τηλεφωνήστε μετά τις 9 και κλείστε τα ραντεβού σας.
1: Ακριβώς. Μαζί μας η Fit Car Rental που έχει διτό ρόλο. Από τη μία νοικιάζει αυτοκίνητα, σας παρέχει τη δυνατότητα να νοικιάσετε ένα όχημα για τις μετακινήσεις σας. Αξιόπιστο, καλοσυντηρημένο. Και καλοσυντηρημένο γιατί? Γιατί υπάρχει το συνεργείο της που είναι η άλλη έκφανση της δραστηριότητάς της. Υπάρχει ένα συνεργείο αυτοκινήτων το οποίο μπορούμε να πάμε και τα προτομικά μας αυτοκίνητα, έτσι ώστε να διορθώσουμε βλάβες, να κάνουμε το προγραμματισμένο μας service. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Μα εδώ στην πόλη της Οριστιάδας, στην καλή πόλη, 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2552-028-525. Τώρα να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε και το Massa Buca. Ένας χώρος πολύ όμορφος τώρα που άρχισε και το Μπουντιάλ, για να μπορείτε να πηγαίνετε και να βλέπετε τους αγώνες τα βράδια, τα απογεύματα, όποτε δηλαδή υπάρχει αυτό, παράλληλα τρώγοντας και περνώντας όμορφα, καθώς θα μπορούσε στην πλατεία να παίξει το παιδί σας κτλ. Είναι εντελώς καινούριο, απολύτως καινούριο, δεν έχει πολύ καιρό που άνοιξε σε αυτή την τοποθεσία. Καθαρότατο, προσεγμένο και με εκπληκτικό σερβις. Όμως υπάρχει δυνατότητα να κάνετε παραγγελίες για το σπίτι σας στο 25520-21245. Να πούμε όμως πως μαζί μας βρίσκεται πάντα και το κατάστημα των σιδηρικών χρωμάτων αρδευτικών ειδών θέρμανσης, και όταν λέμε πάντα
0: εννοούμε πάντα.
1: Από τότε που υπάρχει πόλη Κασαπιάνο Βανέτς, από το 1924, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πες δύο λόγια για το Παντρόν τώρα.
0: Το Παντρόν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την πλατεία Δασίου, και εκεί συγκεντρώνεται όλη η διασκέδαση, όλη η νεολαία και τα πιο νόστιμα κοκτέιλς, τα πιο νόστιμα πιάτα για να συνοδεύσετε το ποτό σας, αλλά και από νωρίς με μπραντς και όλα τα υπόλοιπα ροφήματα. Καθημερινά λοιπόν από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί στο Παντρόν χτυπά η καρδιά της διασκέδασης. Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Μπορούμε να πάμε στην Εσπρέσο που παίρνει σειρά τώρα.
0: Η Εσπρέσο είναι, okay.
1: Η οποία γράφει ότι η ίδια η Εσπρέσο συμπροταγωνιστεί στη νούμερο 1 παράσταση του καλοκαιριού.
0: Ωραία.
1: Ανδριολάτου Βάσια Κωνσταρά από Φίλες Δύο Ξένες. Έτσι χαλάνε οι φιλίες, να μην το πω ότι έλεγε Βάσια Τριφίλη κάποια στιγμή στον Γκλέτσο. Τροχόσπιτα κάναβης στη Μύκονο με πλούσιο πελατολόγιο. Mm-hmm. Το να ήταν με φτωχό πελατολόγιο στη Μύκονο τα τροχόσπιτα κάναβης θα ήταν λίγο unfair.
0: Και οξύμορο
1: θα είναι.
0: Ναι.
1: Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Αποκλειστικό. Οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Comeback στο σπίτι, παρέα με τα δύο τους παιδιά. Εξιτήριο για την Νίκα από το μεευτήριο. Περιχαρής ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρέλαβε μωρό και μαμά, δηλαδή μαμά και κόρη. Διαπόμπευση στο ίντερνετ από το δεινά στη σύζυγό της. Ποιος?
0: Λέω, όσα συνέβησαν στον Οραπό, ο θάνατο. Δεν φαίνεται. Μην το κουράσουμε.
1: Πρώτη δημόσια εμφάνιση της Θεοδωρίδου για τον νέο έρωτα της Showbiz.
0: Ναι, είναι πρώτη εμφάνιση στη Θεοδωρίδου. Α, γιατί Θεοδωρίδου, δημιουργείται ναι, μια σύγχυση.
1: Προσπαθούσα να βγάλω άκρη έτσι όπως το διάβασα. Να βγάλω νόημα. Λοιπόν, πάμε στους συντακτών.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η ενδεκάδα του Αλέξη Τσίπρα την παρουσιάζει εδώ πέρα σήμερα η εφημερίδα. Για να δούμε ποιοι είναι. Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Θερματοφύλακας.
0: Κώστας Γαβρόχλου.
1: Στόπερ.
0: Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
1: Αριστερό μπακ.
0: Ευγενία Φωτονιάτα.
1: Πώς τους λένε αυτούς που είναι και στη μέση.
0: Κεντρώους. Κώστας Τούμπουρος. Γιάννα Πεπέ. Διονύσης Τεμπονέρας. Νίκος Μαραντζίδης. Μιχάλης Καλογύρου. Άννα Παπαδοπούλου. Γιώργος Βασιλιάδης.
1: Εξτρέμ.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε η συγκρότηση μάλλον των πολιτικών οργάνων της Ελλάς. Με ποιους συναποφασίζει ο πρώην Πρωθυπουργός? Όλα τα ονόματα του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνεδριάζει το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Μάλιστα. Σε 15 μέρες δηλαδή. Παρακάτω, επιδημία...
1: Όχι τίποτα. Κάτι έκανα εδώ.
0: Επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Οι διάλογοι που καίρε τον Γιώργο Διδασκάλου. Στη δικογραφία και το όνομα του γιου του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Ντογιάκου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρέμει το κόμμα Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι το βρίσκει εδώ πέρα η εφημερίδα. Έτσι τέλος πάντων διαβάζει τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τώρα, Μέση Ανατολή, το Ιράν σφραγίζει τα στενά. Τοπική αυτοδιοίκηση, νέος κώδικας, προεκλογικός, με τα όλα του. Παρακάτω, Μουντιάλ, 2 γκολ, 3 κόκκινες. Δεν θα σταθούμε στα αθλητικά. Τεχνητή νοημοσύνη απολύθηκε από το δημιούργημά του. Ποιος, δεν ξέρω. Δίκη σε πολίον, δικαίωση μετά 6 χρόνια μαρτυρίου. Και Έλληνες δραματουργοί, μια επιστολή στο εθνικό και ένας χρήσιμος διάλογος. Okay.
1: Μάλιστα. Τώρα μπορούμε να πάμε και στην καθημερινή, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο άγχος. Πώς θα διαβάζαμε την καθημερινή
0: το ξεπεράσαμε
1: από,
0: αυτό
1: την, από την άλλη εφαρμογή. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καλημέρα στη Βάσο και τον Χρήστο. Εγώ θέλω να τα λέω στην ώρα τους.
1: Δεν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, όχι, όχι, από εδώ. Καλημέρα λοιπόν στη Βάσο και στον Χρήστο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 4% ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτοί δεν ασχολούνται με αυτά. 93χρονη σπρίντερ, η επιστήμη εξετάζει το φαινόμενο Ματσέγκα. Μάλιστα, εγώ είδα και έναν 95χρονο προχθές σπρίντερ, άντρα αυτή τη φορά, που έκανε τα 200 μέτρα σε 45 δευτερόλεπτα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή. Λοιπόν, παρέτηση υπουργού, νέο χτύπημα κατά Στάρμερ στη Βρετανία και οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες, πώς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις. Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών, καθώς το ίδιο δίκτυο υπαλλήλων με κεντρικό πυρήνα την πολεοδομία Κηφισιάς φέρεται να επηρεάζει αποφάσεις υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνδετικός κρίκος, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ήταν μία εκ των κεντρικών κατηγορουμένων, η πρώην Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ταυτόχρονα Πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Χθες παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Είχε προηγηθεί η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας Ευθύμιου Μπακογιάννη. Το σκάνδαλο των πολεοδομιών όχι μόνο δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα επί ημερών μας αποκαλύφθηκε και αυτό, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές απαντώντας στη συντονισμένη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χαρακτηρίσει γαλάζιο το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Και με τόσα σκάνδαλα αρχίζει και έχει την εντύπωση πως επίτηδες τα έστησα για να έχουν να λένε ότι να τα ξεμπροστιάσαμε. Το σοου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής. Η κουλτούρα των Αζδέκων δεν θα μπορούσε να λείπει. Υπάρχει φωτογραφία από την τελετή έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλου στο θρυλικό εστάδιο Αζδέκα της πόλης του Μεξικού. Η αυλαία άνοιξε με τους οικοδεσπότες να φιλοξενούν την Νότια Αφρική και ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουντιάλ άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν. Ακόμη μια αλλαγή πλεύσης από Τραμπ. Τι περιμένει η Τεχεράνη? κάνοντας νέα στροφή 180 μοιρών από εκείνες που συνηθίζει τους τελευταίους μήνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ακυρώνει τα σκληρά πλήγματα που είχε προαναγγείλει κατά ιδανικών στόχων και ότι πλέον είναι πολύ κοντά στη σύναψη συμφωνίας με την Τεχεράνη, για την οποία η ώρα και ο τόπος υπογραφής πρόκειται να ανακοινωθούν σύντομα. Κλειδί θεωρείται η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες. Εδώ να πούμε ότι κυκλοφόρησε και η φήμη ότι ένα αεροπλάνο μετέφερε 3 δισεκατομμύρια σε ρευστό, σε χρήμα, 3 δισεκατομμύρια δολάρια προς το Ιράν πριν από 2 μέρες για να σταματήσουν τις επιθέσεις στο Ισραήλ, τις πυραυλικές, το Ιράν. Ήταν το αντιστάθμισμα, λέει. Τώρα, σε ό,τι αφορά με το ποιους έχουμε μπλέξει σε αυτό το πλανήτη, είδα τον J.D. Vance χθες. Όχι προσωπικά. Λοιπόν, δεν τον συνάντησα, τον είδα. Να κάνει μια φοβερή δήλωση κάποια στιγμή και να λέει ότι, ξέρεις, γι' αυτό τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων, των άγνωστων υπτάμενων αντικειμένων από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και λέει, τι είναι αυτά τα φώτα και τα λοιπά. Ξέρετε, λέει, υπάρχουν και δαιμόνια. Ναι, τώρα ο δεύτερος ισχυρότερος άντρας του πλανήτη, έτσι που λέει και ο άλλος, το επικίνδυνο είναι ότι αυτός μπορεί να πατήσει το ένα από τα δύο κουμπιά. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, και δαιμόνια, και εγώ όταν τα βρίσκω δύσκολα και δεν εξηγούνται κάποια πράγματα, στρέφομαι στη γνώση της θρησκείας, στη γνώση, έτσι, όχι στο δόγμα, στη γνώση της θρησκείας στρέφομαι, και εκεί βρίσκω, διότι ο διάβολος δεν έχει απλά πολλά ποδάρια, δεν είπε έτσι, γιατί δεν ξέρει την ελληνική παροιμία, δεν έχει συναντήσει τον Τσίπρα ο άνθρωπος.
0: Devil has many legs.
1: Είπε ότι ο διάβολος, λέει, κρύβεται σε κάτι απίστευτες λεπτομέρειες και πολλές φορές υπάρχει πάρα πολύ καλό εκεί έξω στο διάστημα, αλλά και πάρα πολύ κακό. Και ο διάβολος είναι συνήθως μεταμφιεσμένος. Να ξέρετε, λοιπόν, τις απόλυτες εξηγήσεις στις οποίες πιστεύουν οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή διοικούν τον κόσμο. Ναι. Από εκεί και πέρα βγάλετε τα συμπεράσματα. Τουρκία. Συνεχίζω την ανάγνωση της εφημερίδας. Προτεκτοράτο του Ισραήλ Κύπρος. Επίθεση και για την διμερή αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Στο στόχαστρο της Τουρκίας μπαίνει συνεχώς η Κύπρος λόγω της ολοένα και στενότερης συνεργασίας της με τη Γαλλία, που σφραγίστηκε και με αμυντική συμφωνία. Πάντως, βασικό πρόβλημα για την Άγκυρα αποτελούν οι σχέσεις της Λευκοσίας με το Ισραήλ, καθώς υποστηρίζεται πως έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο του. Ενώ φαίνεται ότι το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας μπορεί να μετατεθεί ακόμα και μετά το φθινόπωρο, αφού η επεξεργασία του βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Δεν βγάζει κανείς άκρη με αυτό το νομοσχέδιο, γιατί διαβάζαμε ότι εδώ και χρόνια το δουλεύουν αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα η επεξεργασία του βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Αρχίζουν να επηρεάζονται πολύ από τον Τραμπ, αυτή μου φαίνεται. Τη μια είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών. Υποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία. Τη στιγμή που παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ολλανδία, υφίστανται μειώσεις στις φοιτητικές ροές για διαφορετικούς λόγους, οι συνθήκες ευνοούν εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία. Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, που υποδέχεται περίπου 3.500 ξένους φοιτητές το χρόνο? Εκτιμάται ότι το 2030 ο αριθμός των φοιτητών που θα σπουδάζουν σε ξένη χώρα θα φτάσει τα 8,5 εκατομμύρια από 7 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Εδώ ομολογούμε ότι τη μερίδα του Λέοντος την είχε πάντοτε. Την είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα φοβερά πανεπιστήμια που διέθεταν σε κύρωση, σε οργάνωση, σε αποτελεσματικότητα, σε εργαστήρια, σε υποδομές, σε ό,τι θες. Αλλά τώρα είπαμε, βγήκε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Η πριγκίπισσα Ελεονόρα σε επικίνδυνες αποστολές. Πού πας, Βρενόρα? Ανεβαίνει σε ένα αεροπλάνο. Η 20χρονη.
0: Τι αεροπλάνο όμως? Μαχητικό.
1: Μαχητικό αεροπλάνο, εννοείται. Εντάξει, θα πήγαινε στο Τσέσνα. Λοιπόν, 20χρονη διάδοχος, είναι μικρή γι' αυτό τα κάνει αυτά, του Ισπανικού θρόνου, πριγκίπισσα Ελεονόρα των Αστουριών, ετοιμάζεται για μια εκπαιδευτική πτήση. Η μεγαλύτερη κόρη του Ισπανού βασιλιά ακολούθησε και τη βασική εκπαίδευση των αλεξιπτωτιστών, την οποία και ολοκλήρωσε. Μπράβο το κορίτσι, θαραλέα η πριγκίπισσα. Για να πάμε τώρα από την αριστερή στήλη, η οποία λέει πως η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε χθες την πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 κατά και εδώ 25, γράφει, μονάδες βάσης. Α, είναι αυτό το σύστημα που λέει κατά 25, κατά 30, κατά 50. Ναι, είναι πιο ευρύ, Γιάννη. Δεν είναι μικρή η κλίμακα. Ναι. Κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες της τραπεζικής αγοράς, μέρος μόνον αυτής της αύξησης θα περάσει στις καταθέσεις, πώς αναμένεται να επηρεαστούν τα δάνεια. Μητσοτάκης για Σαμαρά, εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική. Μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά να μην βλάψει τη Νέα Δημοκρατία ιδρύοντας νέο κόμμα, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη. Ήταν η φράση, που χαρακτηρίζοντα, η φράση του χαρακτηρίζοντας τον παράλληλα καλό Πρωθυπουργό. Για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε πως δεν πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Να είναι και απαραίτητο. Νίκος Δένδιας, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου για τη Νέα Δημοκρατία, τον αποκοίμησε καθώς εστίασε στην απόσταση από τον δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία, ανέφερε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Άρα λοιπόν αυτά είπε ο Νίκος Δένδιας για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Οφειλές δημοσίου. Σε επίπεδα άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ διατηρούνται οι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Να μην πέσουμε και χαμηλά. Οι δημόσιοι φορείς αδυνατούν να εκαθαρίσουν και να εξοφλήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους παρά το γεγονός ότι δεν έχουν πρόβλημα ρευστότητας. Τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οφειλές, τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους. Συντάξεις. Η μέση νέα σύνταξη που απονεμήθηκε τον Μάιο σε ασφαλισμένους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε μόλις στα 763 ευρώ. Τα χαμηλά εισοδήματα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης αποτυπώνονται στις συντάξεις. Πιο κάτω, Αλβανία, οι πρώην βουλευτές της Αλβανίας, Αουρών Τάρε, που ξενάγησε το ζεύγος Τζάρετ Κούσνερ Ιβάνκα Τραμπ στο νησί Σαζάν το 2021, σχολιάζει στην Καθημερινή τις διαδηλώσεις στα Τύρανα κατά των επενδύσεων. Υπόθεση Χαμάς, εξαπατημένος δηλώνει ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς και για προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικής επίθεσης. Χθες κρίθηκε προφυλακιστέως. Οι πολλές αποχρώσεις της διαφθοράς είναι το άρθρο του Νίκου Κωνσταντάρα και Μάριο Μπανούσι, η εμπειρία της Βενετίας. Αυτό που ζω αυτές τις μέρες στη Βενετία είναι από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου, λέει στην Καθημερινή ο Μάριο Μπανούσι, λίγες ώρες πριν από τη σημερινή τελετή απονομής του Αργυρού Λέοντος του τμήματος θεάτρου της Biennale Βενετίας στην Ιταλική πόλη. Παρουσιάζεται και η τριλογία των έργων του, με τον ίδιο να συμμετέχει στην ρεγκάτα με την ηθοποιό Ρίτα Λιτού και τους έχει φωτογραφία εδώ. Κύριο άρθρο τέλος, τελευταία ανάγνωση είναι αυτή του κυρίου άρθρου. Δέδαλοι. Πολλές φορές για την πιο απλή επένδυση χρειάζεται να περάσει κανείς από ένα δέδαλο αντιφατικής νομοθεσίας και υπηρεσιών που την ερμηνεύουν με μεγάλη ευχέρεια, δηλαδή αυθαιρεσία. Αυτό το καθεστώς είναι που εποάζει τη διαφθορά όταν για να χτίσει κάποιος χρειάζεται άδειες από 2 και 3 όργανα. Η απλούστευση των κανόνων και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι η μόνη δοκιμασμένη μέθοδος για να μην βρίσκουν οξυγόνο τα κυκλώματα. Δεν κινείται σε λάθος κατεύθυνση αυτό, νομίζω, ναι, ως λογική, αλλά κυρίως αυτό το δεδαλώδες σύστημα είναι αυτό που διώχνει ή μάλλον, πώς θα το πω, όχι απογοητεύει, αποθαρρύνει τους ξένους επενδυτές να έρθουν και να κάνουν κάτι εδώ στην Ελλάδα, όποιοι και αν είναι αυτοί.
0: Και αυτό το δεδαλώδες σύστημα επιτρέπει να υποάζεται και το παρακράτος και
1: να, όλα αυτά. Όλα αυτά που ανέφερε και ο ίδιος ο αρθρογράφος.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Βενετία, όχι την πόλη, την ακροάτριά μας.
1: Α, καλημέρα, είπες, εγώ άκουσα καλεσμένος, ό,τι θέλω ακούω.
0: Δεν πειράζει.
1: Λέω ποια εφημερίδα το έχει αυτό.
0: Καλημέρα λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τι γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, του ΤΕΕ λοιπόν. Κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι η πολεοδομική μαφία είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε δήμους και επιμελητήρια. Είχε επίσης στήσει και παραδικαστικό μηχανισμό για να διασφαλίζει προστασία. Πιο κάτω, παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών. Ανήλικη dealer κόκας στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Παρακάτω, παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός. Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και ανακοίνωσε μέσω Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
1: Αυτό είναι με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Ναι, ότι έχει συμφωνία με το Ιράν. Είχαν προηγηθεί απειλές ότι σκόπευε να καταλάβει το νησί Χάργ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μια επικίνδυνη κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, με κατέρωθεν απειλές. Πιο δίπλα, συντάξεις ρεκόρ αποχωρήσεων από την αρχή του έτους, 75.000 νέες αιτήσεις. Τώρα μιλάμε στη νίκαια.
1: Περίμενε λίγο. Αυτό αφορά, λες, το δημόσιο ή δεν το γνωρίζω. Σύνολο των ανθρώπων.
0: Το σύνολο, φαντάζομαι.
1: 75.000 να βγουν στη σύνταξη ένα χρόνο δεν είναι κάτι το τρομερό.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι ένα χρόνο. 100.000 στο τέλος του χρόνου, ας πούμε. 150 δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν είναι και τώρα. Τι να πω. Άμα αφορά το σύνολο των ανθρώπων.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε στη νίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου. Παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, άδικη κριτική από Σαμαρά Καραμαλή και επιτυχία της ΑΑΔΕ. Μπλόκο σε φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων από την Τουρκία. Το έχουμε δημοσιεύσει και στο Facebook του Ράδιο Εύρος.
1: Θα το βαπόρευε από την Περσία είναι αυτό.
0: Ναι, αυτά είναι τσιγάρα όμως συμβατικά. Όχι αυτά που κουβαλούσε το βαπόρευε από την Περσία.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Η σημασία είναι το μεγάλο. Εδώ η μεγαλύτερη βαρύτητα είναι και η φοροδιαφυγή που υπάρχει σε αυτά. Δεν είναι το πώς θα καταστρέψουν την υγεία, αλλά είναι πιο πολύ σύνθετο.
0: Λιγότερο τους ενδιαφέρει.
1: Πιο πολύ σύνθετο είναι. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Α, ναι. Οκ, okay, πάμε διαφημίσεις. Πήγε 8.30. Πώς περνάει σήμερα η ώρα, έτσι. Δεν περνάει πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Βουνό ή θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Η μεγάλη μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
13: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
14: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
13: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
14: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
13: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
14: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
13: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε στην πρωινή περιοπολία μας. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Σήμερα θα έχει καλό καιρό. Μετά άρχιζε και χαλάει.
1: Ναι, από το βράδυ νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Μεσημέρι, δεν είδα σήμερα καθόλου.
0: Για να δούμε. Πάντως διαψεύστηκες από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, γιατί είπα ότι θα είναι πολύ λίγο. Όσο πλησιάζουμε προς τα εκεί θα είναι ακόμα και λιγότερο. Δες, ας πούμε στο σουφλί.
0: Ναι, εγώ βλέπω τώρα την ορεστιάδα που φαίνεται ότι οι βροχές έρχονται 6 ώρα το απόγευμα με 5 μποφόρ. Θα μας τα πει βέβαια ο Χριστός Τόμος ο Παρανός στο τέλος της εκπομπής. Βέβαια προβλέπονται και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της νύχτας απόψε και βελτίωση του καιρού από την Κυριακή.
1: Εγώ βλέπω τώρα στο σουφλί, μια και πιάσαμε την κουβέντα πάνω σε αυτό που έλεγα ότι όσο πλησιάζουμε και απαλύνεται το πράγμα. Είναι αυτό που είπα, μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν θα χαλάσει κάτι ιδιαίτερα και μέχρι το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Μέχρι το, δηλαδή στο σουφλί θα έχει από το Σάββατο το βράδυ 12 η ώρα, από το Παρασκευή το βράδυ 12 η ώρα από σήμερα, μέχρι αύριο το μεσημέρι μια ψυχάλα. Εκεί τελειώνει.
0: Πάντως εγώ θα πρότεινα στους ακροατές από το μεσημέρι και μετά κάτι ομπρέλες τώρα που είναι καλοκαίρι και έχουμε έξω.
1: Ειδικά αν έχετε πάει κομμωτήριο. Ναι. Γυναίκες ισχύει, Γιάννη, μην το λες.
0: Αυτά τα πράγματα που φεύγουν από τα μπαλκόνια και τέτοια, λίγο ψιλομαζέψτε τα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Γιατί περιμένουμε και κάτι περίεργες ρηπές από ό,τι μας είπε ο Χριστός.
1: Είναι καλοκαίρι και όλοι έχουν απλώσει λίγο.

0: Το λέω το πιστοποιημένα γιατί στον ίδιο χώρο λειτουργεί και συνεργείο αυτοκινήτων, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι τα ελέγχουν, τα έχουν στην πένα που λένε. Η διεύθυνση είναι Λοχαγού Διαμάντη και Καλυπόλεως γωνία.
1: Ακριβώς. Και το τηλέφωνο είναι 25520285, γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Οπότε μπορείτε να αποκαταστήσετε και τυχούσες βλάβες των δικών σας οχημάτων. Μάσα Μπούκα, πεινάσατε? Άμα πεινάσατε να πάτε. Άμα δεν πεινάσατε να πάτε όταν πεινάσετε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτή και στη Μάσα Μπούκα είναι των φρονίμων τα παιδιά. Πριν πεινάσετε μαγειρεύουν.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ορεστιάδα, στην πλατεία Δασίου. Για παραγγελίες το 25520-21-245 και ενδεχομένως θα τρέξει και ένας διαγωνισμός. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε από εβδομάδα αυτά.
0: Ένα ποδήλατο.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα κλιμακωθεί αυτό. Να
0: πούμε... επειδή λέμε για διαγωνισμό, να το πούμε και αυτό, ότι τρέχουμε ένα διαγωνισμό εδώ στο Ράδιο Εύρος. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 25520-29-413. Το κάνουμε τηλεφωνικά για να αποφύγουμε τους μακρινούς και πάει τζάμπα και πάει στράφη. Καθώς έχουμε το Levanta Fest αυτό το Σαββατοκύριακο και κληρώνουμε δύο προσκλήσεις. Έτσι λοιπόν τηλεφωνήστε εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο
1: και, και αν είστε σε απόσταση που μπορείτε να συμμετάσχετε, γιατί αλλιώς όπως λέει ο Γιάννης, εντάξει, όντως θα είναι τώρα δηλαδή, παραδείγματος χάρη και από την Αλεξανδρούπολη να πάρει κάποιος, είναι αρκετά δύσκολο να έρθει μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, εκτός αλλά μπορεί να έρθει.
1: Ναι, εκτός και αν το έχει αποφασίσει.
0: Γιατί έχει τύχει να κάνουμε διαγωνισμούς και να κερδίσει κάποιος από τη Λάρισα, από τη Θήβα, από την Κρήτη, από τη Μυτιλίνη. Και χάνεται έτσι λίγο το τοπικό της υπόθεσης. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης κτλ. Του Βάνη του Κασαπιάρα από το 1924, καθώς και το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1, το οποίο περίπου 20 ώρες τη μέρα είναι εκεί για μας, κλείνουν μόνο για να σκουπίσουν και καθαρίσουν τα τζάμια. Mm-hmm. Άντε να πλύνουν και τα ποτήρια, ας πούμε.
0: Ωραία. Προχωράμε. Κάτι
1: άκουσες και εσύ κάτι, ναι. Πάμε στη Star Press, στην επόμενη εφημερίδα. Δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, λέει πάνω.
0: Πέρυσι,
1: ενοχή,
0: πρόπερσι.
1: Ναι, πέρασε καιρός. Ενοχή πρότεινε η εισαγγελέας. Σπανίως οι εισαγγελείς προτείνουν κάτι λιγότερο. Και δίπλα βλέπουμε μια κοπέλα σχεδόν όπως τη γέννησε η μάνα της. Σχεδόν, γιατί κάτι φοράει στα πόδια. Η Βιτόρια Τσερέτη, λοιπόν, σε μια εντυπωσιακή φωτογράφηση, γυμνό ξανά το κορίτσι του Ντικάπριο. Είναι δύσκολη αυτή η δουλειά. Τα 8 κάστρα της πολιοδομικής διαφοράς. Αυτή η δουλειά, δείτε πόσο δύσκολη είναι. Όλα τα ονόματα της εγκληματικής οργάνωσης. Γαλάτσι, Κηφισιά, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία και Μύκονος. Αυτά δεν είναι τα ονόματα, είναι οι περιοχές που δραστηριοποιούνταν. Φρίκη στον οροπό με ανώμαλο διεστραμμένο κακοποιητή 31χρονης γυναίκας. Τη βίαζε, τη βιντεοσκοπούσε και την έστελνε. Κοιτάξτε πως κλαίει, φώναζε ο σύζυγός της σε ζωντανή μετάδοση. Το παγκόσμιο δίκτυο με τις ακαδημίες βιαστών. Αυτό είναι ανατριχιαστικό απόλυτα.
0: Είναι. Όπως
1: θα πάει φυλακή.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Σίγουρα.
1: Θα το νιώσει. Ναι. Λοιπόν, γενέθλια στο κάστρο, στο κέντρο αποκατάστασης, ραγίζει καρδία η Τίνα Μεσαροπούλου. Πικρή γιορτή για τον Γιώργο Μιλωνάκη. Ας επανέλθει ο άνθρωπος στο βαθμό που είναι δυνατό. Ναρκωτικά στα σπίτια πλουσίων. Ανήλικη ντίλερ βορείων προαστίων. 11 νεαροί έμποροι κοκαίνης. Ακατάλληλα για μαμάδες μαγιό. Σχεδόν γυμνή στις παραλίες. Κατακραυγή γονέων για την Ιωάννα Τούνη. Αν πρόκειται για αυτό το μαγιό, έχω δει πολλές μαμάδες με τέτοια μαγιό. Τέλος πάντων.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Εγώ. Κοίταξε, όταν τυφλωθώ, όχι αυτό τυφλωθώ, όταν μου φύγει η όραση δεν θα βλέπω. Μέχρι τότε, όταν είσαι ξαπλωμένος στην παραλία, βλέπεις ό,τι περνάει από μπροστά σου.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Ανατριχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών, όπου εργαζόμενοι εκβιάζονται να αποδεχθούν 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης. Για να δούμε τι λέει εδώ. Εφιαλτικά σενάρια από την προσπάθεια της εργοδοσίας στον όμιλο ΟΤΕ να ενσωματώσει στη συλλογική σύμβαση τους αντεργατικούς νόμους της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων με 5 μοντέλα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Εγκληματική

0: Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν τους νόμους και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διάλυση του χρόνου εργασίας και εξοραίζουν το τσάκισμα των εργαζομένων με προτάσεις όπως αυτή της σοσιαλδημοκρατίας για τετραήμερη δουλειά που προβλέπεται και από νόμο της σημερινής κυβέρνησης. Κάτσε τώρα, εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: το χάσα.
1: Έχω καεί κι εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Εγκληματικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν τους νόμους και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διάλυση του χρόνου εργασίας και εξοραίζουν το τσάκισμα των εργαζομένων με προτάσεις. Α, ναι, λέει χρυσώνουν το χάπι με τέτοιες προτάσεις.
0: Α, okay. Εγώ νόμιζα ότι είναι σταθερή εκεί στο κουκουέ, στο πενθήμερο οχτάωρο. Ούτε παραπάνω, ούτε λιγότερο. πάμε πιο κάτω. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, επόμενος μεγάλος σταθμός στον Πειραιά στις 20 Ιούνιου. Στο χώρο των λιβασμάτων της Ραπετσόνας και τα λοιπά, λίγο δύσκολο να συμμετέχει κάποιος από εδώ. Πιο πάνω, η ημπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Τρέχουν όλα τα πολεμικά σενάρια από τη Βαλτική ως τη Μεσόγειο. Διαρκής ο κίνδυνος γενίκευσης και κλιμάκωσης από πολλές διαφορετικές εστίες. Από δίπλα, κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισυντισμός, τουρισμός, στο φούλι οι μηχανές για τις κλαδικές απεργίες στις 24 Ιούνιου, μάχη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις, ανθρώπινα ωράρια, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο, εκδήλωση στο Περιστέρι τη Δευτέρα, θα μιλήσει ο Κουτσούμπας, είπα Ιράν, σύγκρουση με κάθε μέσο για τα στενά του Ορμούζ, ελληνική κυβέρνηση, σημειοφόρος για την ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Εργοτάξιο βοτανικού, χαροπαλεύει ο οικοδόμος μετά από πτώση. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα.
1: Ναι, πόσα έχουν γίνει πια.
0: Και εργατικό κέντρο Εύβοιας, κλιμάκωση της δράσης, πλατιά αλληλεγγύη απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας. Αυτά από την εφημερίδα.
1: Έχουμε κάθε λόγο να προχωρήσουμε.
0: Το κάνουμε.
1: Εφημερίδα Ο Λόγος, λοιπόν, με τοπική Μαρινάκη, με Κωνσταντοπούλου και Γιαννούλη. Αρένα η Βουλή.
0: Okay.
1: Αγνώστων άλλων στοιχείων. Σοβαρή τριγμή στην κυβέρνηση Στάρμερ, ευνηδιαστική παρέτηση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας. Κακοκαιρία εξπρές πρωτοπυλών, 7 περιοχές στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας. Και από την αριστερή στήλη, επιτέλους ανέβηκε πάλι το χρηματιστήριο, γιατί βλέπουμε μια άνοδο σχεδόν 1%, 0,98, και πλησιάζει πλέον τις 2.400 μονάδες με σοβαρές αξιώσεις. Είναι 2.396,37 μονάδες.
0: Είναι ουσιαστικά σαν να επιστρέφουμε στην περίοδο πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Δεν ήταν τόσο ψηλά.
0: Δεν ήταν τόσο.
1: Όχι,
0: πιο πάνω είμαστε δηλαδή από τότε.
1: Πιο πάνω, πολύ πιο πάνω είμαστε από τότε.
0: Όχι στην Ουκρανία, στο Ιράν. Όχι στην Ουκρανία, στο Ιράν.
1: Στο Ιράν, ναι, okay. Πριν από λίγο καιρό. Δεν είχαμε περάσει τις 2.200.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Απειλή με κατάληψη του ΧΑΡΚ και φωνικό χτύπημα. Κλιμακώνει τη ρητορική του ο Τραμπ για το Ιράν. Δεν πρόλαβαν μάλλον τις δηλώσεις τις βραδινές ότι το αποσύρει. Δεν περισσεύει κανείς. Πανστρατιά και ενότητα ζήτησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και πήγαν να τα περάσουν με τη μέθοδο της τάπας. Μπλόκο σε 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων. Έφαγαν τάπα λοιπόν αυτοί που πήγαν να τα περάσουν με τη μέθοδο της τάπας. Mm-hmm. Πάμε στην πολιτική.
0: Είμαι ο μόνος που έθεσε το Κάσιους Μπέλι στην Τουρκία.
1: Εσύ.
0: Όχι εγώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν με εμπιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Αν όμως δεν με εμπιστευτούν, θα υπάρξει. Ο Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός. Ελπίζω να μην κάνει ζημιά στην παράταξη, είπε. Και δεν είμαστε ισόβοι, υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική. Ναι, για τους υπόλοιπους. Πιο πάνω, Attica Stores, οι καλές δικαιολογίες για την εισαγωγή, το καλές εντός εισαγωγικών, για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο και η σκληρή πραγματικότητα. Το κόλπο της εταιρείας για προσωρινή αύξηση της ρευστότητας. Politically incorrect, γιατί είναι προβληματισμένοι οι επικοινωνιολόγοι του Μητσοτάκη. Το Πασόκ σε φάση soft landing, έτοιμο για σιριζαϊκές μεταγραφές. Οι επαφές Δαβίδ στο Ιράκ, η προοπτική ενίσχυση των οικονομικών δεσμών και η γεωπολιτική συγκυρία.
1: Κυλάμε το Δαβίδ.
0: Ο Δαβίδ είναι ο τέτοιος, ο ιδιοκτήτης της 3Ε. Για να μην προλάβεις.
1: Ναι. Να μην πω ότι έπρεπε να στείλουμε το Γολιάθ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σπίτι μου 3. Οι αλλαγές που ζητάει η αγορά για να μην ξαναμείνουν χιλιάδες νέοι χωρίς σπίτι. Ποιες προτάσεις συζητιούνται ώστε το επόμενο πρόγραμμα να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των δύο προηγούμενων δράσεων. Στη στήλη Black File, ο γρίφος του MSCI με άρωμα εκλογών, τι είδε σε ADMIE η Ambrosia Capital και επιστρέφει 1 εκατομμύριο στην Metka. Φούλη μηχανές για μέτρο και flyover. Παρακάτω, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ADMIE. Τα πρώτα σινιάλα δείχνουν προσφορές έως 1 δις ευρώ. Ανοίγει την 3η 16 Ιουνίου το βιβλίο προσφορών, το ενδιαφέρον από ξένα infrastructures και hedge funds, προμηνύει ισχυρή υπερκάλυψη. Εντάξει.
1: Μπράβο, να ξέρουμε.
0: Λοιπόν, τι δηλώνουν στην Political? Τα νέα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας. Η ανανεωμένη γαλάζια Task Force που σηκώνει μανίκια για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλούν η Ασημίνα Σκόνδρα, ο Σταύρος Παπασωτηρίου, ο Θανάσης Παπαθανάσης, η Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, η Χριστίνα Πετρικάκου και ο Γιώργος Τσακούμπης. Τι λένε για το αποτύπωμα της Πολιτικής Επιτροπής οι Νίκος Ρωμανός και Μιχάλης Κουλιζάκος. Άρθρο της Ελένης Βατσινά, της βουλευτή Ηρακλείου με το Πασόκ, η ψήφος της ευθύνης, εκλογές πριν το τέλμα βαφτιστεί κανονικότητα.
1: Αυτός ο μικρός ο Καραμαλής πήγε διακοπές.
0: Δεν ξέρω. Τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουνε 2, φεύγουνε 3, φεύγουνε 1013. Ποιοι βουλευτές ετοιμάζονται να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου και να βαδίσουν προς το κόμμα Τσίπρα? Και νέες αποκαλύψεις της Political για το κύκλωμα στις πολεοδομίες που και πώς άσπριζαν το μαύρο χρήμα της μίζας. Νέα διαμάντια έρχονται στο φως από τις συνομιλίες των μελών της Πείρας, λογαριασμοί σε τράπεζες του εξωτερικού και αγορές ακινήτων και έρχουν τέχνης. Φαντάσου, δεν είναι, τι να τα κάνεις.
1: Είχαν επίπεδο, δεν είναι επεξεγέλασσα.
0: Ναι.
1: Πάμε στην απογευματινή, η οποία γράφει πάνω-πάνω Delivery κόκας από ανήλικους σε σχολεία και παιδικές χαρές.
0: Ένα θέμα που κυριαρχεί σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Ναι.
1: Η τραπ, τα supercars και τα boss. Εξαρθρώθηκαν 2 κυκλώματα που παρακολουθούσαν και προσπαθούσαν μάλλον να στρατολογήσουν 14χρονες μαθητές. Οι 14χρονοι μαθητές στρατολογούνται πολύ πιο εύκολα βέβαια. Το θέμα είναι αυτά τα supercars τα οποία φέρεται να κυκλοφορούν trappers και τα λοιπά. Από πού προέρχονται? Δηλαδή είναι τόσο πολλά τα χρήματα που μπορεί να βγάλει ένας από το τραγούδι τόσο ώστε να δικαιολογεί αυτά?
0: Δεν
1: τα...
0: ξέρω.
1: Είναι λίγο τρελό.
0: Είναι βασικά να σου πω κάτι. Είναι ακόμα... εξόφθαλμο ότι κάτι παράνομο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και με leasing να είναι δυσθεώρητα τα ποσά. Ναι. Εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ. Εξαγωγές σε 90 χώρες. Μάλιστα. Προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιώς. Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα σιγουράκια, οι πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που βολιδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητας από Κυρανάκη και τα ραντεβού με τους 2 πρώην προέδρους. Ο Κυριάκος για το Σαμαρά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Οι πολίτες πήραν 3 φορές το δίπλωμα του Τσίπρα, αλλά εκείνος πήρε καινούριο αυτοκίνητο και θέλει να το οδηγήσει. Δεν πήρε, το έφτιαξε μόνος του στο εργαστήριο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τότε θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων. Έχω τη γνώση να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα μεγάλο άλμα για να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω. Πιο κάτω επιταχύνονται οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, συναντήσεις Παπασταύρου σε Χιούστον και Ουάσιγκτον με Σεβρόν και Έξον, καμπανάκι από εξάρχου για LNG από τη ΣΥΠΑ στο Bloomberg, λόγω, όχι πιο δύσκολες λόγω των στενών του Ορμούς ή μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Επίσης από την δεξιά στήλη της εφημερίδας, Donald Trump, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να μπουν οι υπογραφές. Πτώση του Brent στα 90 δολάρια το βαρέλι. 20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλι 1,218 δισεκατομμυρίων. 218. Λοιπόν, 1.218 εκατομμύρια δηλαδή για το σπίτι μου. Από τίμηση του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, από Δευτέρα θα τρέξει το νέο ανακοινίζω, θα ξανατρέξουν οι παλιοί. Κανείς δεν ξέρει. Πάμε να δούμε στην ελεύθερη ώρα.
0: Ναι, να δούμε και την ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε και την ώρα και το κεφάλαιο πρωτοσέλιδα. Παπαρολογίες νούμερο 1. Αγαπητέ κύριε Τσίμα, οι Βρετανοί τα έχουν με, με τους μετανάστες και όχι με τη ζωή τους. Παπαρολογίες νούμερο 2. Κρύβονται Τσόδρας και τελεειδικοί που μας πίεζαν να εμβολιαστούμε. Παπαρολογίες νούμερο 3. Βολοδέρνει ο Ανδρουλάκης και τον γλεντάει ο Μητσοτάκης. Ραμστάιν Φλαγκ 2026. Η πολεμική αεροπορία στην πρώτη γραμμή της νατοικής ισχύως.
1: Ραμστάιν
0: Φλαγκ. Λοιπόν, οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Και είναι οι τιμές στα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα ενίκια. Την ώρα λοιπόν που οι κεφαλές της Εκκλησίας δεν βγάζουν άχνα για την εκτόξευση των αποδοχών του ανώτερου κλήρου εν μέσω κρίσης και ακρίβειας, ξεχωριστή βαρύτητα αποκτά η παρέμβαση του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Αμφιλοχίου. Δεσμεύεται πως όσα παραπάνω χρήματα λάβει θα τα διαθέσει σε φιλανθρωπίες και αναμένουμε να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και οι υπόλοιποι Άγιοι Πατέρες και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ερώτηση στη Βουλή. Ο Κυριάκος Πιερακάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις.
1: Πες να μας άκουσαν, ναι. Λέγαμε έχουν τους δύο χιτώνες ναι. Ή ξαναδιάβασαν τα του Ιησού.
0: Μέρος αυτών πάντως των ερωτημάτων απάντησε και χθες και ο Πρωθυπουργός, τα είδαμε νωρίτερα. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε ναι. Διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εβδομάδας για την πρωινή μας περιπολία, Χάρη.
1: Ναι, είναι σαφές αυτό, πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι για δύο μέρες δεν θα μας έχετε. Χαρά.
0: Χαρά, ναι. Εντάξει.
1: Να πούμε ότι έχει περάσει η ώρα αρκετά και έχει ανοίξει το τσάρμ.
0: Ναι.
1: Οπότε όσοι διστάζετε πιο πριν να επικοινωνήσετε στο 2552-025-331 μπορείτε να άρετε τις ενστάσεις σας και να τηλεφωνήσετε. Το Top Charm βρίσκεται σε δύο σημεία. Το ένα είναι εδώ στην πιάτσα του Ταξί δίπλα, στην Αναγεννήσεως 153, όπου λειτουργεί και ως ονειχοπλαστική και ως ποδολογία. Ενώ στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, είναι μόνο το τμήμα ποδολογίας. Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Μάσα Μπούκα, στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Δασίου, για σουβλάκι και γκριλ και έναν υπέροχο χώρο που μπορείτε να αφαιθείτε στη μαγεία της πλατείας. Παραγγελίες μπορείτε, γίνονται δεκτές στο 2552-021-245 και φυσικά δεν ξεχνάμε τον Βάνι του Κασαπιάν. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, τρεις ολόκληρες γενιές και πάμε για τέταρτη από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Ακόμα στην παρέα μας η Fit Car Rental, με αυτόν τον διπλό ρόλο από τη μία την ύπαρξη συνεργείου που φροντίζει τα οχήματά μας προκειμένου να είναι σταθερά και καλοτάξιδα, να έχουν την υγειά τους, και από την άλλη κάνει το ίδιο πράγμα και για τα αυτοκίνητα που νοικιάζει. Γιατί εκεί θα βρείτε να ενοικιάσετε αυτοκίνητα. Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως 73, με λόγαγου διαμάντη γωνία και τηλέφωνο για πληροφορίες το 2552-028-525. Φυσικά την παρέα κλείνει και το Παντρόν, εκεί όπου αφού κάνατε όλα αυτά τα πράγματα και πιθανότατα κουραστήκατε, πάτε, κάθεστε και απολαμβάνετε π.χ. το απόγευμά σας ένα ωραίο καφέ για να ξεκουραστείτε από την ημέρα. Ένα ποτό το βράδυ για να ξεκουραστείτε και πάλι και να διασκεδάσετε.
0: Για να κουραστείτε και να διασκεδάσετε. Σαν με το Κυριακό έρχεται. Άιντε.
1: Άιντε, βγείτε έξω. Και από εκεί φαίνεται η πλατεία. Ωραία, ωραία. Άιντε, πηγαίνετε.
0: Λοιπόν, μερικές ειδησούλες τώρα. Αρχικά, σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια. Τα αποτελέσματα θα βγουν μέχρι την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οπότε σχολεία τέλος για τα λύκεια σήμερα και για τις τάξεις Α και Β λυκείου. Καθώς οι Πανελλήνες έχουν τελειώσει, πέρα από τα μαθήματα, πώς λέγονται,
1: επιλογές.
0: Τα έξτρα μαθήματα που δίνουν οι μαθητές, κάτι σχέδια, κάτι αθλήματα, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων, τελείωσαν τα λύκεια σήμερα. Στις 15 Ιουνίου τα γυμνάσια, να, τρεις μέρες έμειναν και για τα γυμνάσια, τη Δευτέρα δηλαδή, τώρα κοντή γιορτή. Φυσικά τη Δευτέρα τελειώνουν και τα δημοτικά,
1: ειδικά
0: και
1: τα νηπιαγωγεία.
0: Ειδικά. Τώρα, έχουμε κάποιες αλλαγές με το πρόγραμμα το κατασκηνωτικό του ΙΕΦΚΑ και ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μόνο για σήμερα μέχρι και τις 8 το βράδυ. Και θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση της επιταγής 2208. Και τα κριτήρια επιλογής είναι η μοριοδότηση και κατάταξη των ετούντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που υπερβεί ο αριθμός της 2208. Είναι μια καλή ευκαιρία, να στείλετε παιδιά σας στην κατασκήνωση.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι και θέλω να πω κάτι, Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπω εδώ πέρα μια είδηση και μου κάνει εντύπωση στη σημερινή εποχή. Άφαντη, λέει, η ΑΔΕ η οποία εξέτασε τις φορολογικές δηλώσεις. Άφαντη, 130.000 φορολογούμενοι έχουν επιστροφές που δικαιούνται και δεν τις παίρνουν. Mm-hmm. Και λέει εδώ το άρθρο, γιατί χιλιάδες φορολογούμενοι δεν παίρνουν τα χρήματά τους πίσω, ενώ οι επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ έχουν καταχωρηθεί και είναι διαθέσιμες.
0: Γιατί?
1: Εγκλωβισμένες, λέει, επιστροφές φόρου χιλιάδων φορολογούμενων παραμένουν στα ταμεία της ΑΔΕ λόγω λοιπόν στοιχείων ή δικαιολογητικών από την πλευρά 130.000 δικαιούχων.
0: Δηλαδή, είναι αυτό να... που δεν έχουν βάλει, ναι, το IBAN, ας
1: δεν
0: πούμε.
1: Έχουν βάλει το IBAN, δεν το έχουν βάλει σωστά ή δεν έχουν κάνει κάτι άλλο που ζητάει η πλατφόρμα.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι όμως. Λίγο τώρα να σε διακόψω. Αλλά αν είναι να σου κατασχέσουν το λογαριασμό, στο βρίσκουν στο άψε βίσε. Τώρα για να σου επιστρέψουν χρήματα.
1: Εκεί υπάρχει μια δυσκολία.
0: Πρέπει να μπει εσύ και να δηλώσει το IBAN.
1: Όποιο ωφελείται.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες περιπτώσεις, λέει, οι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει έγκαιρο τραπεζικό λογαριασμό, το IBAN, δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Άλλο ένα θέμα, πολλές φορές πήγαινε και βάλει το τηλέφωνό σου, τον αριθμό του κινητού σου στην πλατφόρμα που υπάρχει, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, που πολλές φορές κολλάει, πολλές φορές έχει κάποιες δυσλειτουργίες. Το έκανα κάποια στιγμή δηλαδή για τους γονείς μου και μου είχε βγει η πίστη που λένε.
0: Δηλαδή, δεν είσαι πια πιστός?
1: Όχι, είμαι. Έχω βγαλμένη την πίστη.
0: Πολύ
1: βγαλμένο όμο. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις χέρι. Βγήκε απλώς ο όμος.
0: Okay. Ναι. Εξαρθρώθηκε.
1: Ναι, εξαρθρώθηκε. Κάπως ήμουν στον αέρα, ας πούμε. Κατάλαβες. Μετέωρη.
0: Τώρα, σήμερα εδώ στην Ορεστιάδα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 7 το απόγευμα. Από νωρίς, γιατί έχει πολλά θέματα, έχει 23. Τώρα, η πλειονότητα αυτών αφορά παραχώρησης αιθουσών, δρόμων, πλατιών και όλα αυτά.
1: Απότμηση πεζοδρομίου δεν έχουμε?
0: Δεν έχει, από ό,τι θυμάμαι όχι. Λοιπόν, έχει αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση έχει να κάνει με το 1 εκατομμύριο που θα πάρει ο Δήμος Ορεστιάδας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για το ΚΙΤ, τα,
1: τα ανταποδοτικά,
0: αντισταθμιστικά ή όπως θέλετε πείτε τα. Ένα άλλο ποσό αφορά την προμήθεια πινακιδών που αναφέρει, ας πούμε, την οδό και κάποια ιστορικά στοιχεία. Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίο. Δηλαδή, έβλεπε, ας πούμε, στην Κομωτινή Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν το ξέρουμε εμείς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που δεν τα ξέραμε. Ή κάποιοι επισκέπτες. Ναι, γιατί δεν είναι κακό αυτό.
0: Και κάτι ακόμα είναι, τώρα μου διαφεύγει. Το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου προγραμματικής περίοδου 24-28. Τώρα αυτό πολλές φορές είναι καταδικασμένο να κριθεί ως έκθεση ιδεών. Μακάρι να μην είναι κάτι τέτοιο και να είναι ο δικός χάρτης για τη βελτίωση του Δήμου. Έλα.
1: Κάνω μια ερώτηση. Κάνω μια επίκληση στις γνώσεις σου που πηγαίνει στα Δημοτικά Συμβούλια. Με εκείνο το πρόγραμμα της αστικής ανάπλασης που είχε εξαγγείλει ο κύριος Μέτιος τα 15 εκατομμύρια πόσα ήταν.
0: Το ΣΒΑ εννοείς.
1: Ναι. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται? Πόσα έχουν απορροφηθεί κάποια? Είμαστε ακόμα
0: στη σχέδια φάση και... που... Ναι.
1: Επικαιροποιημένα και ανεπικύρωτα και... Πώς το έφτιαξαν οι προηγούμενοι, να το φτιάξουμε εμείς καλύτερο, γιατί οι άλλοι δεν έκαναν δουλειά.
0: Είμαστε νομίζω μερικά βήματα. Είμαστε κάποια βήματα πιο μπροστά. Τώρα, το τρίτο θέμα αφορά τον καθορισμό αντιτίμων εισόδου στην 30η συνάντηση νέων φεστιβάλ Άρδας 2026. Τα είχαμε πει τα ποσά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες αυξήσεις. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα θα προκαλέσει.
1: Αυτό θα αρχίσει και μια γενικότερη συζήτηση, νομίζω. Ναι. Του τύπου τι κάνουμε με το φεστιβάλ, γιατί μειώνονται οι μέρες.
0: Γιατί δεν βγήκε το πρόγραμμα ακόμα.
1: Γιατί δεν βγήκε το πρόγραμμα και έγκαιρα, ενώ άλλοι το έχουν 6 μήνες πριν. ποιος είναι ο στόχος σας για το φεστιβάλ,
0: πόσο
1: άλλα
0: μέσα
1: λέγατε
0: προεκλογικά,
1: πόσο μπήκαμε μέσα και δεν το λέμε, πόσο έμπαιναν μέσα οι προηγούμενοι και δεν το λένε. Και ναι, πάει λέγοντας.
0: Και από την άλλη θα ακούμε ότι θα είναι ο καλύτερος Άρδας όλων των εποχών,
1: ναι,
0: ότι εμείς εξορθολογήσαμε τα έξοδα, έτσι για να λέμε και όλες τις πλευρές.
1: Ανέβηκε η ποιότητα της Σάμου.
0: Ναι, ναι. Τέταρτο θέμα, έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
1: Καλό.
0: Καλό είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι να μην μένουμε στα μνημόνια και στις διαθέσεις.
1: Είδατε, ας πούμε, τα μνημόνια που είχε μπει η Ελλάδα, αμάν έκανε για να βγει.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Τώρα.
1: Ναι, πέρα
0: αλλού
1: πέρα
0: το πάω εγώ. Ναι. Έχουμε ένα τέτοιο τμήμα, δύο μάλλον τέτοια τμήματα στην πόλη. Καιρός είναι να τα αξιοποιήσουμε και να υποφεληθούν και οι δύο, έτσι. Δεν είναι τώρα να υποφεληθεί ο ένας ή ο άλλος.
1: Μην ξεχνάμε ότι τόσα χρόνια γίνεται συνεχώς η συζήτηση του να μπει το πανεπιστήμιο μέσα στην εξίσωση, να αξιοποιηθεί το πανεπιστήμιο, να δοθεί κάτι στο πανεπιστήμιο,
0: να
1: γίνει έρευνα για το πανεπιστήμιο.
0: Να σταματήσουμε τα ευχολόγια και...
1: Είμαστε μόνο στο να.
0: Ναι, ναι. Α, τώρα μου ήρθε, ας πούμε, και με το αμαξοστάσιο. Να δοθεί στο πανεπιστήμιο, να γίνει ένας βοτανικός κήπος, αν θυμάστε. Ξέρω,
1: ναι.
0: Πέμπτο θέμα, ετήσια καταβολή ποσού σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου αντί του ενός λίτρου γάλακτος. Γάλατος. Okay, μετά έχουμε έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2025 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης και Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα.
1: Η ποιότητα της Σάμου που λέγαμε.
0: Η ποιότητα της Σάμου που λέγαμε ακριβώς. Τώρα τι έχει γίνει εκεί πέρα με αγροτική οδοποιία που θεωρητικά, ας πούμε, διορθώνει η διαδημοτική, τι έσοδα έχει και τα λοιπά, αυτά όλα θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση. Το έβδομο θέμα αφορά την έγκριση παραχώρησης οδών εντός του αστικού ιστού στην πόλη της Ορεστιάδας για τη διεξαγωγή του 5ου αγώνα δρόμου Ορέστης 10 χιλιόμετρων 5 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου και δυναμικού βαδίσματος 2 χιλιόμετρων καθώς και αγώνα 800 μέτρων για παιδιά. 21 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο αν δεν κάνω λάθος.
1: 12, 13, 21.
0: Και μετά αρχίζει παραχώρηση Κυριακή της πλατείας στη Μεγάλη Δοξιπάρα. Γραφές νηπτίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδης για το σχολικό έτος 25-26. Εκμίσθωση του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου για ένα θέατρο. Λήψη απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εγγραφών, Διαγραφών και Απαλλαγή Στροφίων Νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδης για το σχολικό έτος 26-27. Παραχώρηση του υπαιθρίου θεάτρου στο Πανεπιστήμιο, παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολυκέντρου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, παραχώρηση τμήματος οδού στα Ρίζια για το πανηγύρι, παραχώρηση της πλατείας των Ριζίων για την ΠΑΕ Ριζίων για να διοργανώσει την ετήσια χωροεσπερίδα της, παραχώρηση των οδών εντός της τοπικής κοινότητας Ριζίων για το παραμυθένιο χωριό για τα Χριστούγεννα. Κάνανε από τώρα αίτηση και μπράβο τους. Παραχώρηση του φουαγέ του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για το Σύλλογο Εθελοντών Ομοδοτών Πενταλόφου για αιμοδοσία στις 29 Ιουλίου. Παραχώρηση αίθουσας στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Πετρωτών για το Σύλλογο το ΩΜΕΓΑ, τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο των Πετρωτών. Παραχώρηση της πλατείας της πλάτης για το πανηγύρι. Πότε είναι, χάρη?
1: Τις 27
0: του πιανού,
1: του Ιουνίου.
0: Σωστά.
1: Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό.
0: Πόσο πια έχουμε
1: να πούμε πολλά. Είναι δημιουργικό, είναι δυναμικό πανηγύρι. Δεν είναι παίξεγέλος.
0: Ωραία. 20ο θέμα, τροποποίηση χρονοδιαγράμματος μελέτης τοπικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Ορεστιάδας. 20ο θέμα, παραχώρηση του Πολιτιστικού Πολυκέντρου για την ημερίδα της 16ης Μεραρχίας. 22ο θέμα, έγκριση παραχώρησης στον σύλλογο, τον ομοδοτικό της Λεπτής, τον Άγιο Σπυρίδωνα, για χρήση της αίθουσας του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για αιμοδοσία την Κυριακή 5 Ιουλίου. Και τέλος, έγκριση παραχώρησης για χρήση της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως την οδό Αναγεννήσεως, με σκοπό τη διοργάνωση της 6ης έκθεσης αυτοκινήτου μοτοσυκλέτας Τρακτέρ από το Σάββατο 20 Ιουνίου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Ιουνίου.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτόχρονα δηλαδή με τον αγώνα
1: ανθρώπων. Τα είπαμε αυτά, άλλωστε είχαμε και καλεσμένο,
0: ναι,
1: τον κύριο Ζεμπέκη. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα προσέξτε, δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας να πάτε διακοπές, να κάνετε διακοπές στη χώρα μας, αλλά να ξέρετε ότι στην Ελλάδα, λέει, οι διακοπές είναι με τιμές Λουξεμβούργου.
0: Αχα.
1: Η ακριβότερη χώρα για διακοπές στη Μεσόγειο είμαστε και η πέμπτη ακριβότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα HelloSafe.
0: Okay.
1: Ή HelloSafe, yeah, HelloSafe θα είναι. Η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου, λοιπόν, για διακοπές είναι η Ελλάδα το καλοκαίρι του 26. Σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα της εταιρείας HelloSafe, η πολυεθνική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, που ειδικεύεται σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, καταρτίζει σε ετήσια βάση τη λίστα με τους ακριβότερους και φθηνότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως ανάμεσα σε 131 χώρες. Άρα είναι πολλές. Για να δούμε πιο κάτω ποιες χώρες μας ξεπερνάνε, αν κάπου μπορούμε να το βρούμε αυτό.
0: Βράστε αυτά, πες μας σε ποιες χώρες μπορούμε να πάμε διακοπές.
1: Εμείς, στο Μπαχρέιν,
0: ναι, ναι,
1: στο Κατάρ. Η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου, λοιπόν, είναι η Ελλάδα. Η λίστα καταρτίζεται με βάση το κόστος, το ημερήσιο κτλ. Τώρα, για διακοπές μεσαίου μπάτζετ, τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν το Μάρτιο του 2026 και δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο. Χρησιμοποιώντας μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, οι αλγόριθμοι της εταιρείας ανέλησαν δεκάδες κτλ. Με τη διευκρίνηση ότι πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι απόλυτες αλήθειες, η λίστα προσπαθεί να δώσει ένα ως το δυνατόν πιο αντικειμενικό στοιχείο και τα στοιχεία αυτά προσαρμοσμένα στις συνήθειες των ταξιδιωτών. Για το λόγο αυτό, αντλούν δεδομένα από εκεί που αντλούν, να μην τα αναφέρουμε όλα. Γι' αυτό, λέει, οι τιμές που καταγράφονται ως ημερήσιο κόστος είναι σχετικά πιο χαμηλές από αυτές που βλέπουμε να παρελάβουν στα αλμυρά πακέτα διακοπών. Οπότε, ακόμα και με βάση την οικονομική τιμή, η Ελλάδα παραμένει η πέμπτη πιο ακριβή χώρα για διακοπές στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Στις αντίστοιχες, τώρα το συγκριτικό, στις αντίστοιχες λίστες του 25 και του 24, η Ελλάδα ήταν η έκτη και η έβδομη αντίστοιχα. Κάθε χρόνο δηλαδή ανεβαίνουμε μια θέση με στόχο να γίνουμε η ακριβότερη χώρα.
0: Ναι. Για να μπορούν οι ξένοι να κάνουν διακοπές στη χώρα μας και εμείς να τους κοιτάμε,
1: ναι,
0: με το κι άλλοι.
1: Τους κοιτάμε με το κι άλλοι. Εδώ βέβαια έχει κάποια. Ελβετία πρώτη.
0: Okay.
1: Γαλλία δεύτερη. Ισλανδία τρίτη. Λουξεμβούργο τέταρτο. Λοιπόν, φθηνές, φθηνότερες δηλαδή. Το Βέλγιο, Ισπανία, κοίτα, ναι, μια απόλυτα τουριστική χώρα.
0: Ναι.
1: Και μια διαφορά του τύπου.
0: Δηλαδή, βλέπεις πόσο πιο ακριβή είμαστε από την Αυστρία.
1: Ναι.
0: Που έχει η Αυστρία, να δω. Έχει μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν από την Ελλάδα, το ξέρεις.
1: Του χειμώνα, ως επί το πλήστον.
0: Στο σύνολο, όμως. Έχει και κάτι. Μην το λες, δεν είναι μόνο το χειμώνα. Έχει και κάποια σπορ
1: φέρετρα,
0: που,
1: θερινά, που,
0: που κάνουν, και ξέρω εγώ, ναι, με λίμνες,
1: με ποτάμια,
0: με mountain bike, με και πολύ.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι ακριβώς, ναι, λέω το πλήθος, ενώ το χειμώνα δίνει ρέστα.
0: Βρε, εγώ σου λέω το τζίρο, ο τουρισμός συνολικά, της Αυστρίας είναι
1: μεγαλύτερος από την Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Στην Ισπανία ένα πακέτο τέτοιο κοστίζει γύρω στα 140 ευρώ. Δεν εξαίρεση προφανώς για μία μέρα το σύνολο των χρημάτων για μία μέρα και στην Ελλάδα είναι σχεδόν 170. Δηλαδή έχουμε 30 ευρώ διαφορά ημερησία 29 από την Ισπανία και άλλα 15 από την Ιταλία. Δηλαδή οι χώρες της Μεσογείου που μας είναι άμεσα ανταγωνιστικές τρόπον τίνα, που έλκουν.
0: Δες τώρα, 23 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε εμείς από τον τουρισμό, 32 έχει η Αυστρία.
1: Ναι. Έχει Άλπις.
0: Πέραν όλων των. Και εμείς έχουμε Αιγαίο. Πάμε διαφημίσεις. Αιγαίο.
1: Χουλτρίτιτι. Πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινά.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε λοιπόν που επιστρέψαμε και πάλι για την ολοκλήρωση, για το τελευταίο σκέλος του πρωινού μας αυτού περιπάτου, της πρωινής περιπολίας, του ενημερωτικού περιπάτου. Να υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία, το καφέ μπαρ Παντρόν δηλαδή, το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ πάνω στην πλατεία Δασίου, τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης, Κασαπιάνο Βανές, της Σωτηρίου Τσερκέζη, εδώ και τρεις ολόκληρες γενιές, και η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι γωνία, για ενοικίαση οχημάτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων. Και μην ξεχνάτε, υπάρχει το Top Charm. Δύο σημεία, ένα στην Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Να θυμάστε πάντοτε ότι το τηλέφωνο είναι το 255-2025-331 για ονειχοπλαστική και ποδολογία.
1: Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Μας τα είπε προχθές για την κακοκαιρία αυτή που προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο. Αλλά μπορεί κάτι να έχει αλλάξει, ρε παιδάκι μου. Μπορεί να βελτιωθεί. Μπορεί να μην τα εμπεδώσαμε εμείς καλά. Χρυσόστομε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να τα ξαναπούμε, να τα εμπεδώσουμε, παιδιά. Καλημέρα σας.
1: Δεν έχουμε καμία ελπίδα, δηλαδή, έτσι.
2: Δεν έχουμε καμία αλλαγή. Προς το καλύτερο, ας πούμε, όχι.
1: Okay.
2: Ούτε προς το χειρότερο, βέβαια, να πούμε την αλήθεια.
1: Ο Χάρης πάντως έλεγε. Ο Χάρης εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα μαλακώσει τέλος πάντων η κακοκαιρία και ότι δεν θα εξελιχθεί έτσι όπως ήταν οι αρχικές προβλέψεις.
0: Επειδή γίνομαι θύμα παραποίησης των λεγόμενων μου.
2: Ναι,
0: είναι
2: για πες την αλήθεια.
0: Δολοφόνος χαρακτήρων ο Βαβαλικούδης. Λοιπόν, θα πω ότι είπα πως έχουμε λιγότερο από άλλες περιοχές της Ελλάδος και δεύτερον ότι υπάρχει τάση να χαλαρώνει αυτό το πράγμα καθώς πλησιάζουμε προς τα εκεί στις προγνώσεις που ανεβάζει το μετεό, παραδείγματος χάρη. Ενώ είχε μια διάρκεια 16-18 ώρων στις αρχές της εβδομάδας, τώρα φαίνεται ότι είναι πιο περιορισμένο ακόμα. Αυτό.
2: Για τη Θράκη, λες. Γιατί γενικά η κακοκαιρία θα διαρκέσει περίπου 30 ώρες, περίπου τόσο. Αν πούμε ότι ξεκίνησε από νωρίς τα ξημερώματα, μέχρι αύριο το μεσημέρι θα απασχολεί γενικά τον ελλαδικό χώρο. Όσον αφορά τη Θράκη τώρα, έχουμε ήδη ένα μέτωπο καταιγίδων. Αυτή τη στιγμή είναι κάπου στην Ξάνθη Κομωτινή. Έχει βρέξει και στη Θάσο, έχει περάσει από εκεί. Και βλέπω ότι κινείται ανατολικότερα. Οπότε θα ξεκινήσουν, υπολόγιζα εγώ γύρω στο μεσημέρι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσουν νωρίτερα.
0: Νωρίτερα αυτό.
2: Ναι, γιατί πλησιάζει. Να πούμε κιόλας, μπορεί να βλέπει και ο κόσμος στο sat24.com. Sat24 με λατινικούς χαρακτήρες.com. Εκεί είναι μια δορυφορική εικόνα από όλη την Ευρώπη, αλλά κλικάροντας σε κάποια χώρα κάνει zoom, οπότε μπορούμε να βλέπουμε και για την Ελλάδα με λεπτομέρεια, καθώς έχει και κίνηση τις τελευταίες δύο ώρες πώς κινούνται τα σύννεφα, οπότε είναι πολύ εύκολο να δούμε αν μας πλησιάζει κάτι. Λοιπόν, είναι μια αρκετά σοβαρή κακοκαιρία. Ήδη έχει βασικά βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις κατά τόπους, πτώση της θερμοκρασίας. Ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξυπνήσαμε και αισθανθήκαμε μια διαφορά στον καιρό. Είχε περάσει και ένα ψηλόβροχο μες τη νύχτα, φυσάει ένα βοριαδάκι, είμαστε στους 20-21 βαθμούς. Εντάξει, η αίσθηση περισσότερο, η θερμοκρασία δεν είναι τόσο χαμηλή, αλλά η αίσθηση είναι για πιο χαμηλή θερμοκρασία. Θα ρίξει αρκετό νερό. Να πούμε ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, καθώς είναι και Σαββατοκύριακο μπροστά. Μπορεί κάποιος αρκετός κόσμος να ταξιδέψει. Στο κόκκινο είναι, από ό,τι φαίνεται, η Θεσσαλία, η Χαλκιδική, το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή η Θάσος, Σαμοθράκη,

0: καιρός. Και επειδή πες και για μπάνιο, θα έχουμε και αέριδες στις θάλασσες, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Θα φτάνουν και τα 7 με 8 μποφόρ η ένταση των ανέμων. Τώρα πάμε στα δικά μας, να κάνουμε λίγο zoom στη Θράκη, στον Έδρο, όπου είπαμε ότι πλησιάζουν κάποιες καταιγίδες αυτή την ώρα, θα φτάνουν νωρίτερα από το μεσημέρι λοιπόν, και θα πάει προσκαιρός ο καιρός σήμερα, όχι κλειστός όμως με συνεχόμενες βροχές, θα ανοίγει, θα κλείνει, θα είναι αυτό που λέμε άστατος. Το πιο άστατο διάστημα φαίνεται να είναι τις απογευματινές και βραδινές ώρες μέχρι και το πρωί αύριο, όπου κατά περιόδους ο Έδρος θα δέχεται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια, δηλαδή αυτές οι απότομες αλλαγές με την απότομη ένταση των ανέμων που φτάνει και σε μεγάλες ταχύτητες. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, και θα βγάλει και έναν βοριά τα 5 με 6 τοπικά και πρόσκαιρα θα φτάνει και τα 7 μποφόρ άνεμος, ο οποίος θα επηρεάζει όμως όχι μόνο τα θαλάσσια τμήματα, το θρακικό, αλλά και τα παιδινά τμήματα της υπηρετικής, του υπηρετικού Εύρου. Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, να πούμε δηλαδή ότι για σήμερα, επειδή έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις σχολείων που μας ρωτάνε τι θα γίνει, επειδή έχουμε την αποφύτηση, τη γιορτή κτλ., σήμερα δεν είναι καλός ο καιρός το απόγευμα, δηλαδή προτιμότερο είναι να γίνουν σε κλειστό χώρο αυτές οι όποιες εκδηλώσεις στον Εύρο. Το απόγευμα θα είναι άθλητος ο καιρός. Πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου αυτές οι βροχές θα επιμείνουν από ό,τι φαίνεται μέχρι και τις πρωινές ώρες, αλλά σιγά σιγά από το πρωί και μετά, δηλαδή από τις 9-10 η ώρα και μετά, θα αρχίσει ο καιρός να βελτιώνεται, να ανοίγει που λέμε, να έχουμε περισσότερο ήλιο. Ωστόσο θα έχουμε ψύχρα, καθώς θα είμαστε στους 23 βαθμούς το μεσημέρι. Γύρω στις 14 οι ελάχιστες τιμές, που λόγω και της υγρασίας και του ανέμου θα την αισθανόμαστε και για πιο χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία. Επομένως, θα χρειαστεί να φορέσουμε και κάτι παραπάνω, μια ζακετούλα. Βοριάς στα 5 με 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Και αύριο δηλαδή θα φτάει. Την Κυριακή, πολύ καλός ο καιρός. Δηλαδή, θα δούμε σημαντική βελτίωση. Θα ανέβηκε η θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι. Ωστόσο, νωρίς το πρωί θα είμαστε γύρω στους 12, θα έχει μια ψύχρα σχετική. Γυρνάνε όμως οι άνεμοι σε θαλάσσια αύριο το μεσημέρι, νοτιοδυτική δηλαδή, με ένταση 3-4 μποφόρ. Πολύ καλός διατηρείται και τη Δευτέρα, μέχρι 31 θα ανέβουμε το μεσημέρι, 15 οι ελάχιστες τιμές στα υπηρετικά, και πάλι με ένα νοτιοδυτικό άνεμο στα 4-5 μποφόρ, με το μέγιστο της έντασης του ανέμου να είναι το μεσημέρι, λόγω του ότι έχουμε τη θέρμανση τη μέγιστη πάνω από την ξηρά. Πολύ καλός ο καιρός και την Τρίτη, με παρόμοιες θερμοκρασίες με τη Δευτέρα, δηλαδή 31-32 βαθμοί το μεσημέρι, 15 οι ελάχιστες, δεν υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και νοτιοδυτική άνεμη και πάλι σε 3-4 μποφόρ. Τώρα, για την Τετάρτη φαίνεται, υπάρχει δηλαδή προγνωστικά αυτή τη στιγμή, το ενδεχόμενο να έχουμε και πάλι την ανάπτυξη αστάθειας στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή να βγάλει μπόρες, να βγάλει τοπικές καταιγίδες στην Θράκη και τον Εύρο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία. Θα είμαστε εκεί πάλι στους 29-30 βαθμούς το μεσημέρι. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κάτι οργανωμένο όπως είναι αυτό που βιώνουμε τώρα. Θερμοκρασιακά, για τη συνέχεια, να πούμε ότι φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποια ζέστη, τουλάχιστον μέχρι τις 20 του μήνα. Ζέστη εννοώ ισχυρή ζέστη. Μέχρι τις 20 του μήνα, 2022 στη χώρα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αρκετά πιθανό να βγει ο Ιούνιος χωρίς κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Κάπου εκεί και οι αστάθειες πρέπει να σταματά, να περιορίζονται σιγά σιγά, μετά τις 20 του μήνα.
0: Μετά τις 20 του μήνα, παραδοσιακά, στατιστικά, σιγά σιγά μπαίνουμε σε πιο ευσταθείς συνθήκες. Και ο Ιούλιος είναι ο πιο στρωτός μήνας που λέμε. Τον Αύγουστο μπορεί να μας κάνει. Συνήθως εκεί μάλιστα από τις 5 μέχρι τις 10 του μηνός. Ναι, έχουμε και τα μελτέμια και κάποιο σύστημα μας επηρεάζει συνήθως τον Αύγουστο. Και γι' αυτό λέμε κιόλας ότι καλύτερος μήνας διακοπών είναι τον Ιούλιο, παιδιά. Από κάθε άποψη.
2: Ναι.
0: Και καιρικά.
2: Ερώτηση τώρα. Αρχικά για την κακοκαιρία αυτή που μας έρχεται. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Χάρη. Οι άνεμοι θα έχουν κάποια επικινδυνότητα όσον αφορά να μαζέψουμε μπαλκόνια, ομπρέλες, τέντες κτλ.?
0: Οι άνεμοι αυτοί από μόνοι τους, να πούμε, όχι. Θα είναι 7 μποφόρ, δηλαδή. Δεν είναι κάτι.
2: Όχι, 7 μποφόρ δεν βλέπω, δεν είναι.
0: Ναι. Ρηπές νομίζω το πολύ μέχρι

0: τον Μποφόρ να κάνει αύριο μέσα στην τη νύχτα μέχρι και νωρίς το πρωί.
1: Τα παράκτια αυτά.
0: Αυτό που μπορεί να γύρω στα 70 χιλιόμετρα. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για τα εκπληκτικά τμήματα.
1: Α, και τα εκπληκτικά.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Και κυρίως εκεί στα υψώματα βόρεια της Αλεξανδρούπολης, Εσύμη και τα λοιπά, εκεί φαίνεται να φυσάει αρκετά. Εκεί θα πιάσουμε τα οχτάρια. Λεπτοκαριά, εκεί στα πιο ψηλά σημεία. Τώρα, όσον αφορά όμως το άλλο σκέλος των καταιγίδων, που έχουμε αυτά τα μπουρίνια που λέμε, που ξέρετε έχουν τους ρηπιαίους ανέμους, εκεί είναι ίσως υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν και κάποιες ζημιές. Οπότε δεν είναι κακό, Γιάννη,
2: να πάρουμε τα
0: ρούχα μας και να πάρουμε τα μέτρα μας. Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι λίγο μια κατάσταση αρκετά έντονη. Προσοχή λίγο σε ρεματιές, ξέρετε, φυσικά στους ψαράδες, μην εξεγελαστούν και ξανοιχτούν τώρα που είναι πιο καλά τα πράγματα.
2: Το λέμε από την Τετάρτη δηλαδή και όχι μόνο εμείς, ναι. Έχει αρχίσει να παίζει ας πούμε και κεντρικά σε όλα τα μέσα.
0: Κεντρικά, ναι.
2: Ναι, δηλαδή...
0: ναι, ναι, ναι. Έχει βγάλει έκτακτο και η ΕΜΗ νομίζω χθες.
2: Ναι. Θέλει λίγο.
1: Το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα είναι η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας. Αλλά εγώ την ξέρω τη θάλασσα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι όχι στους επαγγελματίες τόσο πολύ αυτό, στους αεραστέχνες που βγαίνουν.
0: Α, μπράβο. Μπράβο. Και σε οδηγούς, πέρα από τη θάλασσα και στους οδηγούς. Έλα, μωρέ, περνάει που λέμε στο ρέμα και ξαφνικά μας παρασύρει.
2: Εντάξει,
0: δεν χρειάζεται παλικαριές. Ας κάνουμε μια υπομονή. Είναι δηλαδή μέχρι αύριο το μεσημέρι στην ουσία ότι είναι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Μας χαλάει λίγο το μπάνιο του Σαββατοκύριακου.
2: Έτσι αυτό και καλλιέργειες πιθανότατα να έχουν θεματάκια.
1: Τώρα πούμε, αν έχουμε καμιά χαλαζόπτωση, να, είναι προσθερισμό σιγά σιγά προς συγκομιδή τα σιτάρια. Είναι σε έντονη καρποφορία τα κεράσια εδώ για την περιοχή. Λοιπόν, όλα αυτά θα πληγούν σε περίπτωση χαλαζόπτωσης. Και κρίμα, καταστρέφονται κόποι μιας χρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δίχτυα. Καλό είναι να τα πλώσουν όσοι έχουν δίχτυα προστασίας από το χαλάζι στα δέντρα τους. Τώρα, όσον αφορά τα σιτάρια, δεν είναι και πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ή τα λιόσπορα που έχουμε και ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε που, αυτά τα φαινόμενα δεν ξέρουμε που μπορεί να χτυπήσουν πιο έντονα, που να έχουν χαλάζι, είναι καταιγίδες, ξέρουμε είναι τοπικά φαινόμενα, βλέποντας και κάνοντας νομίζω.
1: Έτσι πάει πάντα. Όπως λέμε τον καιρό δεν τα βάλει κανείς. Πάντα
0: ήταν καλός ο καιρός.
2: Ναι, την Κυριακή φαίνεται να βελτιώνεται μέχρι την Τετάρτη, τώρα για το Σαββατοκύριακο το επόμενο βλέπουμε, έχει ο Θεός.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Μέχρι την Τρίτη θα έλεγα, Γιάννη. Μετά την Τετάρτη υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε πάλι κάποιες μπορούλες. Αλλά Κυριακή με Τρίτη θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Δεν θα έχουμε βροχή.
2: Ωραία. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό σου Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Ε, χαρά. Δεν θα έχουμε και σήμερα σταυρούλα για λαδράκι.
1: Δεν θα έχουμε σταυρούλα. Σκέφτομαι ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουν αναπτύξει κάποια σύνδρομα στέρησης οι ακροατές στο θέμα του τι κάνει ο Τραμπ. Οπότε έλεγα να πω μια είδηση από αυτού, αν θες. Λέει ότι τελείωσε τον πόλεμο, αλλά επιφυλακτική παραμένει η Τεχεράνη. Υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας τώρα εδώ πέρα. Από την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ιράν, ο Τραμπ πέρασε στη μονομερή ανακήρυξη συμφωνίας για το τέλος του πολέμου. Ναι. Τι αναφέρουν λοιπόν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
2: Τα βρήκε με τον εαυτό του, λέει.
1: Για τις διαπραγματεύσεις. Στις 7 Ιουνίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πίεζαν το Ισραήλ να απέχει από αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αλλά μέχρι τις 9 Ιουνίου ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ιράν. Στις 10 Ιουνίου εξαπέλυσαν νέα πλήγματα και στις 11 Ιουνίου ο Τραμπ απείλησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα χτυπήσει σκληρά και θα καταλάβει το νησί Χάρκ. Λίγο αργότερα όμως ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις του Ιράν, καθώς, όπως είπε, η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας ενέκρινε τη συμφωνία, η οποία μπορεί να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ώρες αργότερα δήλωνε με σιγουριά ότι ο πόλεμος τελείωσε. Οπότε. Σήμερα, λέει, συμβιβαστήκαμε με το Ιράν, κάναμε μια σπουδαία συμφωνία, δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επιστρέφουν σπίτι πολύ σύντομα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, πήραμε όλα όσα θέλαμε. Αλλά αυτό το αφήγημα το έχουμε ξανακούσει, άμα δεν το ακούσουμε και από τους Ιρανούς που δείχνουν μια μεγαλύτερη σοβαρότητα. όπως και να το κάνουμε. Πιο μεγάλη σταθερότητα τέλος πάντων στις δηλώσεις τους. Τώρα είμαστε σε ένα καθεστώς που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, λέει. Όντως, σε λιγότερο από μία εβδομάδα υπήρχε ραγδαία μεταβολή τακτικής, σημείωσε στο Al Jazeera ο Αρμάν Μαχμουντιάν, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα. Έτσι, είναι μια κατάσταση που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Σύμφωνα με την πηγή όμως που υπάρχει εκεί πέρα, το Μνημόνιο Συμφωνίας αναφέρει την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, χωρίς διόδια, και την ελάφρυνση των κυρώσεων για το Ιράν βάσει της προόδου που θα σημειώνεται στα συμφωνηθέντα. Το Μνημόνιο θα παρατείνει την εκεχηρία για άλλες 60 μέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου από επιθέσεις του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, αν και οποιαδήποτε δράση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα εξαρτηθεί από μια δεύτερη, πιο λεπτομερή συμφωνία. Αυτά φαίνεται να υπάρχουν.
2: Μάλιστα. Τώρα από την άλλη πλευρά, από την άλλη τέλος πάντων διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δύο άμαχοι λέει σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιγκόρ Γκαβαλτσούκ μέσω Telegram. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην περιοχή Σουζέμσκα, κοντά στα σύνορα, και άλλοι 7 τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον πρατηρίων καυσίμων στην Σταταντούμπ, κάπου 110 χιλιόμετρα από εκεί. Σημείωσε συμπληρώνοντας πως 5χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε χωριστή επίθεση. Παράλληλα, στην πόλη Τολιάτη, όπου εδρεύει η μεγαλύτερη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία, καταγράφηκε επίσης ουκρανική επίθεση με drones, ανέφερε ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα, ο Βιτσισλάβ Φεντορίσεφ, διαβεβαιώνοντας πως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Η πόλη Τολιάτη, την οποία διαρρέει ο Βόλγας, βρίσκεται κάπου 800 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας. Πρακτορία ειδήσεων μετέδωσαν επικαλούμενα του Υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 231 ουκρανικά drones. Και το Υπουργείο αναφέρει γενικά στις καταρρύψεις στο σύνολο των μη επανδρομένων αέριων οχημάτων που εξαπολύονται από την ουκρανική πλευρά εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή, πέρασαν και χίλια, ξέρω. Έτσι.
1: Και η ζωή συνεχίζεται, που λένε.
2: Ναι, και εμείς έτσι ολοκληρώνουμε την πρωινή μας περιπολία για σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο μέχρι τη μία, αλλά και το αναλυτικό δελτίο εκτάκτος στις 2 και στις 5.30. Από εκεί πέρα μπόλικη μουσική και τα σύντομα δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα και ξανά ραντεβού τη Δευτέρα στις 7 με εμάς.
1: Έτσι, μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά και να το χαρείτε.
2: Καλημέρα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και άμα χαθείς. Αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
1: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Βουνό ή θάλασσα?
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
10: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
12: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
14: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
15: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
15: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
19: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
20: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιο μας. Είμαστε εδώ μέχρι τη μία όπως κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή 12 του Ιούνιου του 2026. Με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και με την επικοινωνία μας βεβαίως πάντα, που είναι και το ζητούμενο να έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία, να αλληλεπιδρούμε, να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να τα λέμε. Το 2552-029-413. Καλείτε για να ακούσουμε τη φωνή σας, για τις παρεμβάσεις σας. 2552-029-413. Για τις μαρτυρίες σας, για τις καταγγελίες σας, για τις παρατηρήσεις σας, για τα σχόλιά σας, για τις καλημέρες σας. Και με γραπτά μηνύματα βεβαίως στο 6977-549-975. Για SMS, για μηνύματα μέσω Viber, WhatsApp, Telegram, όλες τις εφαρμογές στο 6977-549-975. Σας περιμένουμε. Και info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. και Αδριανούπολης 170, η φυσική μας διεύθυνση, ο χώρος μας, οι εγκαταστάσεις μας, το στούντιο του Ράδιο Εύρος, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, από όπου βρισκόμαστε και εκπέμπουμε στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, είτε ραδιοφωνικά, παραδοσιακά στα FM, είτε διαδικτυακά από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Να θυμίσουμε και τις δύο συχνότητές μας. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, το Ράδιο Εύρος, αλλά και για την υπόλοιπη Θράκη, από τον κεντρικό Εύρο και νοτιότερο και δυτικότερα, μέχρι και τις παρυφές της Καβάλας, 95,3 στα FM η συχνότητά μας. Έτσι, για να μην χανόμαστε στα FM, για όσους κινείστε στους δρόμους της Θράκης, καλό δρόμο να έχετε αρχικά, το νου σας στο τιμόνι, μπροστά κοιτάμε, ακούτε ραδιόφωνο βεβαίως για καλή παρέα στη διαδρομή. Και ευχαριστούμε που επιλέγετε Ράδιο Εύρος γι' αυτό, εφόσον τώρα μας ακούτε σε αυτό που σας λέμε. Προφανώς και είστε συντονισμένοι μαζί μας. Να προσέχετε, καλή διαδρομή, με το καλό να φτάσετε εκεί που πάτε. Καλημέρα σε όσες όσους εργάζεστε αυτή την ώρα στα γραφεία σας, στα καταστήματά σας, στις επιχειρήσεις σας, στις υπηρεσίες όπου εργάζεστε, στα σπίτια, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι κατοίκων. Και σε όσους όσες κάπου ρεμβάζετε τώρα και απολαμβάνετε την ησυχία σας, λίγο σας ζηλεύουμε σας εδώ που τα λέμε. Υπάρχετε κάποιοι τέτοιοι περίεργοι τύποι εκεί έξω σίγουρα. Παρέα με το ραδιοφωνάκι όλοι, για την ενημέρωσή μας, για την ψυχαγωγία μας, για την επικοινωνία μας. Ράδιο Εύρος, ο σταθμός, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα είναι εδώ. Και σήμερα στο εξάωρο, τουλάχιστον εξάωρο, ζωντανό πρόγραμμα διαδοχικών εκπομπών, παραλάβαμε τώρα αέρα, χρόνο, μικρόφωνο. Και μέχρι τη μία συνεχίζουμε μετά την πρωινή περιπολία. Καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαλικούτη και τον Χάρη Καταρίδη μέχρι προλίγου. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Εδώ είμαστε και θα είμαστε συνεχώς και μετά και κατόπιν και πριν και όποτε και πάντα όσο αντέχουμε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αφού τα είπα όλα τα προηγούμενα, να συστηθούμε κιόλας. Και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 10 με 1, το τρίωρο Ευροσκόπιο τίθεται σε λειτουργία, περιστρέφεται και εστιάζει τον ευρωφακό του όπου πιστεύει, όπου πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας λίγο περισσότερο. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα. Την καλημέρα μας, τα κορίτσια μας, το μικρό Δέριο αρχικά να στείλουμε. Στη Λούλα που μας έστειλε τους τρεις λαμπερούς χαμογελαστούς της Ήλιους και σήμερα το λουλάκι από το μικρό Δέριο. Βεβαίως ο Ήλιος, όσο μας κάνει ακόμα τη χάρη, την τιμή, θα είναι και στον ουρανό. Μετά από το απογευματάκι φαίνεται να αλλάζει λίγο το τοπίο. Θα τα δούμε στην πορεία, μας τα είπε και ο μετεωρολόγος μας πριν από λίγο, ο συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός. Έχουμε μια μεταβολή του καιρού έτσι, τουλάχιστον 24 ώρες. Γεια σου Δέσποινα και σε σένα, είναι στο μικρό Δέριο 12 κόκκινα τριαντάφυλλα και 2 καρδούλες από τη Δέσποινα σήμερα, όσες και οι 12 μέρες του Ιούνιου βέβαια. Κάθε μέρα προσθέθηκε ένα τριαντάφυλλο, κάθε μέρα προσθέθηκε μία μέρα στο μήνα μας. Γεια σου Δεσποινάκη. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στους προτεργάτες, στους εμπνευστές, στους δημιουργούς του Levanta Fest που τρέχουν να τα προλάβουν όλα και σήμερα, παρότι έχουμε αλλαγή προγράμματος. Μας ενημέρωσαν για να σας ενημερώσουμε με τη σειρά μας. Σήμερα Παρασκευή, δυστυχώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων όπως προβλέπετε, όπως προβλέπονται, η βραδιά αναβάλλεται. Δεν ακυρώνεται τίποτα, απλά μεταφέρεται. Καλά, ακυρώνεται για σήμερα, εντάξει. Αλλά μεταφέρεται. Ό,τι ήταν στο πρόγραμμα σήμερα, δηλαδή η jazz μουσική, η βραδιά, θα μεταφερθεί για τη Δευτέρα. Και για τη Δευτέρα, να θυμίσω ότι διαθέτουμε και 2 δωρεάν προσκλήσεις για όλες και όλους εσάς. Προσφορά από τους διοργανωτές. Με την ευκαιρία να το πω, καλέστε στο 2552-029-413 για να μπείτε στην κλήρωση. Τη Δευτέρα θα την κάνουμε τελικά την κλήρωση, αφού αφορά σε εκείνη τη βραδιά. Δευτέρα πρωί, μετά, μεσημεράκι μάλλον, μετά την εκπομπή. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, όχι μετά, για να μας ακούτε κιόλας. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές. Θα κερδίσουν τις 2 δωρεάν προσκλήσεις για να απολαύσουν τη βραδιά της Δευτέρας με jazz μουσική, νέα προσθήκη, αφού σήμερα είπαμε αναβάλλεται τη βραδιά, ακυρώνεται μάλλον και μεταφέρεται για τη Δευτέρα. Θα έχετε και την δυνατότητα να ακούσετε jazz μουσική, αλλά και να απολαύσετε τη γαστρονομία της βραδιάς. Απολαυστικές, μοναδικές προτάσεις με γεύσεις από λεβάντα. Άρωμα λεβάντας, άρωμα Εύρου, φεστιβάλ λεβάντας. Από αύριο λοιπόν ξεκινά τελικά. Μας τα χάλασε λίγο καιρός, αλλά ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα στο εξής. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Βασίλη. Καλά τρεχάματα, καλή προετοιμασία. Καλή συνέχεια, δεν σας πτωεί τίποτα. Το ξέρουμε. Όπα, έχουμε φωνητική καλημέρα τώρα. Εδώ το τολμώ κάθε φορά. Παίρνω το ρίσκο και πατάω το play να δω τι θα ακουστεί στον αέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. ακροατή να έχετε μια όμορφη μέρα, γεμάτη θετική ενέργεια και με ένα πλατή-πλατή χαμόγελο. Πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.
20: Εντάξει, ωραία, ευτυχώς. Όλα καλά. Ασφαλέστατο το μήνυμα. Ωραιότατο, αισιόδοξο πάντα. Με μια ωραία γλυκιά καλημέρα από το Χαγιάτη μας. Γεια σου, Φόνη. Γεια σας, κορίτσια. Καλές δουλίτσες και εκεί. Καλά μαγειρέματα, καλές προετοιμασίες για τα γεύματά μας, για το μεσημεριανό μας τραπέζι, για όλα τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας. Φροντίζει το Χαγιάτη πάντα, καθημερινά και σήμερα. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην πόλη έχει όνομα Χαγιάτη. Είναι αυτό. Έχει και τηλέφωνο 2552-02-2525 για τις παραγγελίες μας. Έχει και διεύθυνση Κωνσταντινούπολης 179 στο κέντρο της πόλης της Νέας Οροστιάδας, η κουζίνα της πόλης μας. Το Χαγιάτη μας. Θα δούμε αργότερα και το μενού της ημέρας. Τι καλούδια μας ετοιμάζουν σήμερα παρασκευιάτικα εκεί τα κορίτσια. Για να τα απολαύσουμε στη συνέχεια από τα αγόρια που θα μας τα φέρουν στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Να θυμίσω το μαγικό αριθμό που μας λύνει τα χέρια μας, ανοίγει την όρεξη. Από το Χαγιάτη. Αποκλειστικά. Να θυμίσω τώρα ότι τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία πια. Την Τρίτη τώρα, στην Τρίτη θα πάμε. Τη Δευτέρα κλείνουν τα σχολεία, αυτό θέλω να πω. Να θυμίσω όμως ότι από την Τρίτη ξεκινάει και το νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα, ή αλλιώς Summer Camp, όπως συνηθίζεται να λέγεται πλέον, και ο σύγχρονος όρος Summer Camp. Μιλάμε για το νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, που ξεκινά το πρόγραμμά του από την 3η 16 Ιουνίου για 7 εβδομάδες μέχρι 31 Ιουλίου, 8 με 3 το πρωί, πρωινό ωράριο, για να διευκολύνονται βεβαίως και οι γονείς, οι οικογένειες, να μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, για να απολαύσουν το καλοκαίρι μέσα από το παιχνίδι και τη μάθηση. Με δημιουργική απασχόληση, με ομαδικότητα και αυτονομία, με ουσιαστική επανάληψη των μαθημάτων, χωρίς άγχος και πίεση όμως, αλλά και μια προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά. Ξεκίνησαν οι εγγραφές και γι' αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι και χαρούμενο και δημιουργικό για τα παιδιά μας. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, λοιπόν, το καλοκαιρινό πρόγραμμα, το Summer Camp, ξεκινά την Τρίτη. Δεν ξέρω αν έχουν απομείνει κάποιες ελάχιστες θέσεις, καθότι είναι περιορισμένες άλλωστε οι θέσεις εκεί στο νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης που λειτουργεί στην Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο στη Νέα Οριστιάδα. Γι' αυτό καλέστε στο 2552-30-14-94. Η κυρία Μαρία Ζεμπέκη, υπεύθυνη του κέντρου, θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Έχουμε και εκπτώσεις καλωσορίσματος και ειδικές κατηγορίες με ειδικές τιμές. 2552-30-14-94. Και το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο χαρούμενο και δημιουργικό για τα παιδιά μας, στους μικρούς μελετητές. Μαζί μας και σήμερα το Top Charm, όπως κάθε μέρα άλλωστε, και εκεί στο Δημότυχο πλέον το τελευταίο διάστημα και στη Νέα Οριστιάδα εδώ και πολύ καιρό πια. Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, διαγωνίως απέναντι, όχι διαγωνίως, παραπλεύρος μάλλον καλύτερα, εκεί είναι η Αναγεννήσεως, ο δρόμος των Ταξί, όπως τον ξέρουμε, στη Νέα Οριστιάδα. Εκεί το Top Charm στα κεντρικά του καταστήματος, το 2552-025-331 για τα ραντεβού μας, αλλά και στο Δημότυχο το νέο τμήμα ποδολογίας. Εκεί άνοιξε και συνεχίζει να λειτουργεί με ραντεβού στο 2553-02-0202 για όσους μας ακούτε στο Δημότυχο και θέλετε να φροντίσετε τα πόδια σας, να ανακουφιστείτε από διάφορες παθήσεις, από νύχια που ισχωρούν στο δέρμα για παράδειγμα, ή ονειχομυκητιάσεις, ή κάλους, πόσοι και πόσες δεν υποφέρουν από κάλους στα πόδια, υπερκερατώσεις, άλλη πάθηση, θεραπευτικό πεντικιούρ, γιατί όχι, ομορφιά και υγεία στα πόδια στο Top Charm, στο τμήμα ποδολογίας στο Δημότυχο, ομορφιά και υγεία στα χέρια και στα πόδια στο Top Charm, στο ολοκληρωμένο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Οριστιάδα. Εμπιστευόμαστε χέρια-πόδια, τα άκρα μας στους κορυφαίους, στους καλύτερους, στους ειδικούς, στο Top Charm. Και τα ποδήλατά μας εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Αλλήμονο, που όλου θα πηγαίναμε. Όταν λέμε ποδήλατο, πάμε κεραμιτσί. Είναι ταυτισμένες οι έννοιες αυτές, πολλές δεκαετίες πια. Κεραμιτσίς και ποδήλατο πάνε μαζί. Και όργανα γυμναστικής, βεβαίως, τα πολλά τελευταία χρόνια. Όργανα γυμναστικής, ποδήλατα, τα πάντα για τα σπορ. Είναι εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσί στη Νέα Οριστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 198. Και κεραμιτσί.gr είναι και διαδικτυακά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το e-shop του δηλαδή. Για αγορές από απόσταση. Κεραμιτσί. Πάντα στην κορυφή. με επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, με όργανα γυμναστικής, με πατίνια για τους μικρούς μας φίλους και συμπληρώματα διατροφής. Πολλών επώνυμων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και το αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμιτσί, εκεί στο χώρο του, στο κατάστημα, εντός του καταστήματος, με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου. Για όλα αυτά, Κεραμιτσί είναι η επιλογή. Και για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα, Κώστας Αποστολίδης είναι η επιλογή, από εκεί τα επιλέγουμε. Από εκεί τα παραγγέλνουμε, από εκεί έρχονται και στο χώρο μας ή πάμε και ψωνίζουμε από το χώρο του. Κώστας Αποστολίδης στο κρεοπωλείο της πόλης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου. Απέναντι από το πρώην πίκο για τους παλαιότερους. Κώστας Αποστολίδης με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Είναι έτοιμο να μας εξυπηρετεί στο κρεοπωλείο με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε τα καλύτερα για μας στις πιο χαμηλές τιμές. Και από χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του μέχρι παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας. Μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, όλα είναι εκεί. Πού αλλού? Στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Ο Κώστας. Και εμένα τηλεφώνημα είναι στο χώρο μας, τα ψώνια μας, το 2552-025-432. Οι παραγγελίες μας για διανομές κατοίκων από τον Κώστα και για χοντρικής και για λιανικής παραγγελίες. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης φροντίζουν για όλους, φροντίζουν κάθε στιγμή να είναι πλάι μας, δίπλα μας, κάθε δύσκολη στιγμή να την κάνουν ευκολότερη. Και με προϊόντα περιποίησης ασθενών και εξειδικευμένες περιπτώσεις όπως προϊόντα άνοιας, για παράδειγμα, το λέει και στο σελίδα τους, proyonta.pavlaanias.gr, τα βρίσκουμε όλα εκεί, από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Όχι μόνο ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη και ανατομικά υποδήματα και υπηρεσίες μοναδικές και ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο, όπως ένα κρεβάτι νοσοκομιακό, για παράδειγμα, που χρειαζόμαστε στο χώρο μας, το βρίσκουμε και στο Δοβρίδη. Ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους, το λέει και το εννοεί κυριολεκτή όταν το λέει. Η μελέτη ύπνου, για παράδειγμα, που πολύ μας βοηθάει να μελετήσουμε τον ύπνο μας για να βελτιώσουμε τον ξύπνιο μας, με το Δοβρίδη γίνεται κατοίκον, μας αλλάζει τη ζωή. Το δυνατό ροχαλιτό, η παύση στην αναπνοή, οι συχνές αφυπνίσεις, η πρωινή πονοκέφαλη, η υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα, δεν πρέπει να τα αγνοούμε, αυτά είναι συμπτώματα. Με την υπνική άπνοια μπορεί να πειραστεί η καρδιά μας, η πίεσή μας, η συνολική υγεία μας. Κάνουμε μελέτη ύπνου, βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας αρχικά, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια στη μέρα μας, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, την καρδιαγγειακή και την ψυχική μας υγεία. Μελέτη ύπνου στο σπίτι, από το Δοβρίδη. Οικονομικά, χαμηλότερο κόστος σε σχέση δηλαδή με την νοσηλεία σε κάποια κλινική ύπνου, σε κάποιο νοσοκομιακό περιβάλλον που δεν εκτιθέμεθα κιόλας εκεί, αφού το κάνουμε στο σπίτι μας, που είναι και το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ύπνου στο κρεβάτι μας. Δεν χρειάζεται μετακίνηση, διανυκτέρευση αλλού. Ο εξοπλισμός είναι μικρός, είναι εύκολο στη χρήση. Ο Δοβρίδης έχει όλη τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και τον εξοπλισμό και τις πληροφορίες στο 2552-024-027 από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτή η υπηρεσία, όπως και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, να θυμίσω, για μεταφορά, άμεση και ασφαλή μεταφορά όλων οπουδήποτε. 2552-024-027 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Για αυτά και πολλά περισσότερα στη Νέα Ορεστιάδα Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία και νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86. Ναι, για στείλε να δούμε. Θα το επιχειρήσω, να το τολμήσω. Στέλνει φίλος ακροατής να στείλω κι εγώ ηχητικό μήνυμα. Λέει, θα το παίξετε απευθείας στον αέρα. Θα το πατήσουμε το play και ό,τι προκύψει. Υπάρχει και το stop δίπλα στο play, αν δούμε ότι προκύπτει κάτι περίεργο. Δοκιμάστε. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Όμορφη και χαρούμενη μέρα μας εύχονται και οι μικροί μελετητές. Καλημέρα και σε εσάς εκεί, καλή ετοιμασία, καλή αρχή, καλή συνέχεια. Στο κέντρο, στο νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης, οι μικροί μελετητές στην Νέα Ορεστιάδα. Την καλημέρα μας. Κουφώματα Καραφιλίδης, καλημέρα στον Καραφιλίδη και στους συνεργάτες του. Καραφιλίδης.gr, διαδικτυακά, Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών με στόχο την υψηλή ποιότητα προϊόντων, την ικανοποίηση των πελατών. Και τα νέα προϊόντα, όλες οι νέες τεχνολογίες, όλες οι νέες προσθήκες σε νέα συστήματα κουφωμάτων έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή. Αρτεύω με υνοενίσχυση τώρα, είναι αυτά που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και ήρθαν να κάνουν τη διαφορά. Υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς, τα Art Evo με ενίσχυση, τα βρίσκουμε μόνο στο Καραφιλίδι. Καραφιλίδι, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. 2552022106 για να βελτιώσουμε τις συνθήκες στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στην επαγγελματική μας στέγη. Θερμοϊχομονωνόμαστε σωστά από τον Καραφιλίδι. Για να βρούμε λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Και ο Δημοτίκαλης μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Μισόν αιώνα πια. Από το 1976. Ένα όνομα, μια ιστορία. Δημοτίκαλης. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων στην περιοχή. Τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του, τον τεράστιο στόλο οχημάτων παντός τύπου. Από γερανούς μέχρι φορτηγά, μικρά μεγάλα. Φόρτωση μέχρι και, με γερανό μέχρι και τον 7ο όροφο, τόσο ψηλά μας πάει. Τα νοικοκυριά μας, αν πρόκειται να μετακομίσουμε. Τα εμπορεύματά μας, αν έχουμε επαγγελματική σχέση μαζί του και πρέπει να παραλάβουμε ή να παραδώσουμε κάτι τις. Ο Δημοτίκαλης λοιπόν μεταφέρει τα πάντα. Παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι τα χαρακτηριστικά του τα βασικά. Η συνέπεια και η ασφάλεια και η οικονομία μέσα σε όλα αυτά. 2552021420 για άμεση ανταπόκριση. Χαμηλές τιμές σε μεταφορά και μετακόμιση από το Δημοτίκαλη. Και δημοτίκαλης.com διαδικτυακά. Πάμε σε ένα τραγούδι. Με αυτό θα οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30. Έχει την σημασία του να το ακούσουμε το συγκεκριμένο. Και δεν το ακούμε τακτικά. Εμείς τουλάχιστον από την εκπομπή μας το μεταδίδουμε. Είναι παλιό, πολύ παλιό. Προ-τριακονταετίας και Βασίλης Παπακοσταντίνου το έγραψε. Δεκάδες πασίγνωστοι τραγουδιστές, στίχο-στίχο, τους ακούμε να τραγουδούν για τα παιδιά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
13: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
12: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
13: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
12: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
13: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
12: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
18: Τώρα 13 με 16 Ιουνίου να πω εγώ, γιατί σήμερα είναι 12, αλλά δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέψουν την έναρξη του φεστιβάλ σήμερα το απόγευμα το βράδυ, και έτσι αποφάσισαν έγκαιρα, με τα αντανακλαστικά τους πάντα σωστά, οι διοργανωτές να μεταφέρουν τη βραδιά τη σημερινή τη Δευτέρα. Κατά τη βραδιά της γαστρονομίας θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και jazz μουσική, ενώ αύριο θα γίνει επίσημη έναρξη τελικά του Levanta Fest, κανονικά στα λεβαντοχόραφα του Βάλτου Ορεστιάδας. Από αύριο ένα τετραήμερο συναρπαστικών εμπειριών εκεί. Το φεστιβάλ Λεβάντας από την Άρωμα Εύρου. Τώρα να θυμίσω ότι δίνουμε και δύο προσκλήσεις. Η Άρωμα Εύρου δηλαδή δίνει για σας δύο προσκλήσεις, φίλες και φίλοι, για τη Δευτέρα. Καλέστε στο 2552-029-413 και να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικά, απλά, εύκολα. Διεκδικείτε δύο δωρεάν προσκλήσεις εισόδου για την Δευτέρα, για το πρόγραμμα της Δευτέρας. 2552-029-413 να θυμίσω. Για τον τρόπο επικοινωνίας. Αυτό έτσι είναι ο αριθμός άλλωστε για να επικοινωνούμε γενικότερα για όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Αυτό που θα μοιραστούμε μαζί σας τώρα είναι το... είναι η ταυτότητα της ημέρας. Αυτό. Η 164η ημέρα του έτους είναι η σημερινή που ζούμε. Παρασκευή 12 του Ιούνιου του 2026. 6 ακριβώς είχαμε την ανατολή του ηλίου. 11 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Ονούφριο και στην Ονουφρία, διότι και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί, λέει, σήμερα τιμούν τη μνήμη του Οσίου του Ονουφρίου του εν Ιερουσαλήμ. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας η σημερινή. Κάθε χρόνο η 12η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στον αγώνα κατά της παιδικής εργασίας. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυσσόμενες χώρες. Η 12η Ιουνίου λοιπόν είναι αφιερωμένη στα παιδιά και της Αφρικανικής Ηπείρου, που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Παιδιά ακόμη και 5 ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορίσσοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια, πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία, στην Νότια Αμερική. Ξέρετε, τώρα το κάνουν αυτό γιατί τα παιδάκια έχουν πιο μικρά χεράκια και δαχτυλάκια και είναι πιο εύκολο να προχωρήσουν στην εξόρυξη με προσοχή αυτών των πολύτιμων λίθων σε σχέση με τους μεγάλους ή με τεχνητές μεθόδους. βάζουν παιδάκια, ακόμα και 5 ετών, να δουλεύουν σε αυτά, να διατρέχουν μόνιμο κίνδυνο, να πεθαίνουν λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματίζονται, να μετατρέπονται σε χρονίως ασθενείς. Στην Ελλάδα περίπου 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε μαγαζιά, σε βιοτεχνίες, εργοστάσεις, αγροτικές εργασίες. Κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν, λένε, την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά τους σε ένα μέλλον ίσων ευκαιριών. Τα τελευταία στοιχεία για τη χώρα μας. Τα στοιχεία είναι κατεκτίμηση βεβαίως, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί και ένα από τα πολιτικά αιτήματα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δηλαδή να λειτουργήσει το θεσμοθετημένο παρατηρητήριο για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας για να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο ως άνθρωποι απέναντι στους μικρότερους συνανθρώπους μας, στα παιδάκια μας. Κατά τόπους τώρα στα νησιά των Φιλιππίνων.

να μπορεί ένας λευκός να παντρευτεί με έναν μαύρο, με μια μαύρη. Ή οποιοδήποτε άλλου χρώματος ή φυλής. Αυτό επιτράπει στις ΗΠΑ μόλις το 1967. Αυτά για την ταυτότητα της ημέρας. Θα ρίξουμε μια ματιά όμως και στο ταξιδάκι μας στον χρόνο, κάνοντας τάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Ένα έτσι πριν περάσουμε ταξί στον χρόνο σύντομο, πριν περάσουμε στο σήμερα, επιστρέψουμε στο παρόν δηλαδή, θα δούμε τι συνέβη στο παρελθόν. Ξεκινώντας από το 1913, όταν σαν σήμερα δημιουργείται το πρώτο καρτούν στις ΗΠΑ. Ο John Randolph Bray σκηνοθετεί την ταινία «Το όνειρο του καλλιτέχνη», στην οποία ένας σκύλος καταβροχθίζει συνεχώς λουκάνικα έως ότου στο τέλος εκρήγνεται. Αυτό είναι το πρώτο καρτούν, το πρώτο κινούμενο σχέδιο, το 1913, σαν σήμερα. 1942, η Άννα Φρανκ γράφει την πρώτη καταχώρηση στο περίφημο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, σαν σήμερα το 1942, έγραψε το πρώτο της σημείωμα. 1953 και τερματίζεται σαν σήμερα η πανεργατική απεργία που ξέσπασε στις 4 Ιουνίου στην Ελλάδα με αφορμή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου μετά την υπόσχεση του Υπουργού Εργασίας για αυξήσεις στους ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους κατά 7 έως 12%. Το 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 1955, άρχισε η απομάκρυνση των τροχιοδρόμων, ή αλλιώς τραμ, από την Αθήνα, οι οποίοι αντικαθίστανται πλέον από τα τρόλεϊ. Το 1964 και ο Νέλσον Μαντέλα καταδικάζεται σε ισόβια από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτιού Αφρικής σαν σήμερα. 1965. Τα 4 μέλη των Beatles ανακηρύσσονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασιλίσσα Ελισάβετ εν μέσω διαμαρτυριών, όμως ο Καναδός βουλευτής ο Εκτόρ Ντιμπουί, που επρόκειτο να τύχει της ίδιας διάκρισης με τα σκαθάρια, δηλώνει πως η βασιλική οικογένεια με τοποθέτησε στο ίδιο επίπεδο με αυτούς τους χυδαίους βλάκες. 10 χρόνια μετά, 1975, και ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, πλέον Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1975, υποβάλλει την αίτηση ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 1980 και η Ελληνική Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σαν σήμερα παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της μέρος στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγονται στην Ιταλία. Το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 30 πόντοι μόνο από τον Νίκο Γκάλι ανάμεσα στους 81 πόντους συνολικά της εθνικής μας ομάδας. 1990 και σαν σήμερα το Κοινοβούλιο της Ρωσίας ανακηρύσει επίσημα την ανεξαρτησία της. Το 1991 ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή σαν σήμερα. 1994 επιστρέφουμε στη χώρα μας, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Πού να δουν τέτοια ποσοστά πια τα κόμματα σήμερα. 37,6% το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές του 1994, με τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί με 32,6%. Η πολιτική άνοιξη του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά με 8,6%. Το ΚΚΕ με 6,2%. Ο τότε συνασπισμός με 6,2%. Εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο σαν σήμερα το 1994 στη χώρα μας. 1996 και η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη κραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται σαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευση, τα γνωστά POP προϊόντα. Και τέλος το 2004 ήταν όταν σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου έδινε τον πρώτο της αγώνα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στο Euro το 2004 και κέρδισε την διοργανώτρια ομάδα της Πορτογαλίας με 2-1. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Ντίνου Ηλιόπουλου, του δημοφιλέστατου ηθοποιού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος το 1915. Η Άννα Φρανκ, η Ολλανδογερμανίδα συγγραφέας και θύμα του Ολοκαυτώματος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929 και ανήμερα των γενεθλίων της ξεκίνησε το ημερολόγιο της. Και το 1934 γεννήθηκε ο George Bush, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Από θανάτους, ο Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος και προτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, πέθανε σε σήμερα το 1798. Και τέλος ο Αμερικανός ηθοποιός ο Gregory Peck, πριν από 23 χρόνια το 2003 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Ερχόμαστε στο σήμερα με ένα τρανζίστορ να παίζει από παλιά και να μας το τραγουδάει η Μαρινέλα.

Την καλημέρα μας και στην Αλεξανδρούπολη να στείλουμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε εκεί. Και σε όλο τον Εύρο, εννοείται από άκρη σ' άκρη, και στη Σαμοθράκη μας, το αγαπημένο μας νησί. Σαμοθράκη, χάτε καλοκαίρι, Σαμοθράκη. Προορισμός απόλυτος για τους Ευρύτες θα έπρεπε να είναι σίγουρα, και για τους υπόλοιπους στρατιώτες επίσης. Μην πω για τους υπόλοιπους Έλληνες και Βαλκάνιους και Ευρωπαίους και παγκόσμιους τουρίστες. Σαμοθράκη είναι μοναδικό μέρος. Έχει αυτό το κάτι ξεχωριστό που δεν το βρίσκεις αλλού. Και αν δεν έχεις πάει, να, φρόντισε να το κάνεις τώρα. Να μένεις στον Εύρο, να είναι το νησί σου και να μην το έχεις επισκεφτεί. Είναι δυνατόν. Αν δεν στηρίξεις το σπίτι σου, τον τόπο σου, πού θα πας, πού θα τρέχεις άλλα νησιά. Γεια σου, Σαμοθράκη. Γεια σας σε όλες και όλους εκεί. Και απέναντι, βεβαίως, στην απέναντι όχθη, στην Αλεξανδρούπολη. Στα νότια του Εύρου, στα νοτιότερα του Εύρου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε εφημερίδες που μας έρχονται τώρα από Αλεξανδρούπολη. Α, και από Κομωτινή όμως. Πάμε παραδίπλα πρώτα, στο γειτονικό μας νομό της Ροδόπης, με τα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων που μας έρχονται από εκεί και έχουν θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Αρχικά, ο παρατηρητής της Θράκης με τη Ζωή Γαβριλίδου στο πρωτοσέλιδο. Η Θράκη πρέπει να αξιοποιήσει τον πλούτο της ομογένειας, λέει η καθηγήτρια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που μιλά για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας εποχής από το πρόγραμμα φιλοξενίας νέων Ελληνοαμερικανών μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Με αυτό ως κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδό του κυκλοφορεί ο παρατηρητής της Θράκης. Τα υπόλοιπα θέματα, Πασόκ Ροδόπης. Γιατί τώρα η κλίση αγροτών για τις κινητοποιήσεις, αναρωτιέται. Νέο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης στο διοικητήριο της Κομωτινής. Το είδαμε και χτες το θέμα σε πολλά μέσα. Εξασφαλίζει, γλιτώνει 2.000 ευρώ το μήνα από ενίκεια η αποκεντρωμένη διοίκηση. Με τη μεταφορά της στο διοικητήριο της Κομωτινής σε άλλο γραφείο πια. Παρουσιάστηκε στην Κομωτινή και το νέο βιβλίο της Ιφηγένειας Δώση με τίτλο «Διγλωσία και διαταραχές. Διακρίνονται τα όρια». Δύο μνημόνια συνεργασίας υπέγραψαν το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ένα έχει να κάνει με τη νομική σχολή και το άλλο με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Ότι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από προχτές εφαρμόζεται μια από τις πλέον σύγχρονες θεραπείες της πυρηνικής ογκολογίας παγκοσμίως και αφορά στον καρκίνο του προστάτη. Το είδαμε αναλυτικότατα χτες στην εκπομπή. Το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα και του έντυπου τοπικού τύπου της περιοχής. Βεβαίως, οτιδήποτε για οτιδήποτε τη στιγμή που συμβαίνει το διαβάζετε στο radioevros.gr. Το ξέρουμε αυτό. 24 ώρες το 24ωρο η ενημέρωση είναι εκεί, στον ηλεκτρονικό τύπο πρωταγωνιστή στο radioevros.gr. Και το ακούτε βεβαίως άμεσα από τις εκπομπές μας, τουλάχιστον σε αυτό το 6ωρο ζωντανό πρωινό μεσημεριανό μας πρόγραμμα της ενημερωτικής μας ζώνης. Τα διαβάζουμε και στις εφημερίδες τις επόμενες μέρες. Όπως τώρα στην εφημερίδα Ο Χρόνος, που θα σταθούμε στο δικό του πρωτοσέλιδο. SOS για τις νέες συντάξεις, σήμα κινδύνου και πρόταση από τον Αλέξη Μητρόπουλο είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος. Τώρα αυτό το νέο έμβλημα. Άλλο θέμα. Νέο έμβλημα που αποκτάει η 21η Ταξιαρχία Κομωτινής και το βλέπω να κυκλοφορεί παντού ως είδηση, γιατί κάνει τόση μεγάλη εντύπωση. Το kranosgr.com έχει δημοσιοποιήσει το θέμα, γιατί λέει άλλαξε το σήμα της 21ης Ταξιαρχίας Κομωτινής και ο στρατιώτης που ήταν και κοιτούσε δεξιά κοιτάει τώρα αριστερά. Και όλο αυτό το συνδύασαν με το ότι κοιτάει προς Ανατολάς και το βλέμμα είναι προς την Τουρκία. Και αυτό δημιούργησε μεγάλες συζητήσεις τώρα, πολύ σπουδαία είδηση για το ότι άλλαξε το έμβλημα της 21ης Ταξιαρχίας Κομωτινής με το στρατιώτη να γυρνάει προς τα αριστερά. Για κάποιους, γραφιστικά αποδίδοντας το θέμα και βλέποντάς το από την οπτική του επικοινωνία, έχοντας γνώση τι σημαίνει οπτική επικοινωνία, απλά ο στρατιώτης μπορεί να κοιτάει μπροστά. Διότι το δεξιά, αυτό σημαίνει όταν βάζουμε κάποιο ανθρωπάκι κάπου τοποθετημένο στο χώρο για να το προσδιορίσουμε οπτικά. Κοιτώντας αριστερά είναι σαν να κοιτάει πίσω. Κοιτώντας δεξιά είναι σαν να κοιτάει μπροστά. Θα θυμίσω το περίφημο λογότυπο του Johnny Walker, του Whisky, που μόλις άλλαξε ο Johnny, ο Walker, να περπατά προς τα δεξιά, αύξησε τις πωλήσεις του κατακόρυφα, γιατί υποσυνείδητα έδειξε το μέλλον. Ήταν πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο όλο αυτό σε σχέση με πριν που κοιτούσε αριστερά το ανθρωπάκι του. Είναι βασικά μαθήματα γραφιστικής. Τώρα για το ότι το νέο έμβλημα της 29ης Ταξιαρχίας Κομωτινής άλλαξε, για μένα πιο σημαντικό είναι ότι προσθέθηκε η Σαμοθράκη επιτέλους στη Θράκη, κάτι που ήταν μεγάλη παράληψη. Και κακώς δεν υπήρχε τόσα χρόνια το νησί στο έμβλημα. Εφόσον έχεις όλη τη Θράκη, δεν μπορεί να παραλείπεις τη Σαμοθράκη. Αυτό ναι, είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Τότε κοιτάει δεξιά επίσης, το θεωρούν εθνικιστικά και πατριωτικά πολύ σπουδαία αλλαγή επίσης κάποιοι και το κάνουν είδηση. Το βλέπουμε λοιπόν παντού στα τοπικά μας μέσα ως θέμα. Πάμε και στα άλλα θέματα. Από την εφημερίδα Ο Χρόνος, το εφετείο Θράκης αποφάσισε την οριστική διαγραφή του Συλλόγου Φιλάθρων Φενέρμπαχτσε στη Δυτική Θράκη. Νέα εξέλιξη εδώ για τον Σύλλογο. Οριστική διαγραφή του πια.
δεν εγκρίθηκε το καταστατικό των φιλάθλων Φενέρμπαξε στη Δυτική Θράκη. Γιατί προφανώς είχε κάποια άρθρα, κάποιες παραγράφους, οι οποίες δεν ήταν ακριβώς για το σκοπό για τον οποίο ένας φιλάθλος σύλλογος θα λειτουργούσε. Πιθανόν. Στα λοιπά θέματα, επίσης από την εφημερίδα Ο Χρόνος, η συνέντευξη της κυρίας Καζάκου, της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είπε, είναι ισότιμος συνομιλητής και όχι φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Ένας νέος αγρότης μίλησε στον Χρόνο, ο κύριος Κοσουντζής, με 300 στρέμματα, λέει, δεν βγάζει πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Ένας νέος αγρότης. Ο κ. Κοσουτζής είναι Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής. Μίλησε για τις καθυστερήσεις της επιδοτήσης, την οικονομική κατάσταση των νέων αγροτών και την κατάρρευση τιμών σε σιτάρι και βαμβάκι. Α, θα θυμάστε και το περιστατικό με τον νεαρό που πήγε και πυροβολούσε έξω από την ACS Courier στην Κομωτινή. Και ευτυχώς δεν ενθρενήσαμε θύματα ούτε τραυματισμούς. Είχαμε παρά μόνο υλικές ζημιές. Τώρα, ενώ η εταιρεία έβγαλε επίσης, εξέδωσε ανακοίνωση και είπε ότι δεν έχει καμιά διαφορά με κανέναν και έχει επιληφθεί το θέμα του στη δικαιοσύνη, ο κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς της ACS απαντά διαδικηγόρου και κατηγορεί την εταιρεία. Ολόκληρη απάντηση εσωτερικά στις σελίδες των εφημερίδων της Ροδόπης. Αυτά από τις 2 ημερήσεις εφημερίδες που μας έρχονται από τον γειτονικό μας νομό. Τώρα έχουμε και τις 3 εφημερίδες που μας έρχονται σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Οι 2 είναι καθημερινές, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη, και η μία είναι εβδομαδία. Εφημερίδα Μεθόριος, μέτρα πλέον την Αλεξανδρούπολη τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους πολλούς μήνες, από πέρσι το καλοκαίρι σχεδόν. Θα τα δούμε τα πρωτοσέλιδά τους σε λίγο, αφού η ώρα είναι ήδη 11 και το διαφημιστικό διάλειμμα είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Πάμε σε αυτό και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Άλλες 2 ώρες γεμάτες εδώ μέχρι τη μία. Με νέα, με ειδήσεις, με πληροφορίες χρήσιμες, με συνεντεύξεις ακολουθούν. Μένετε εδώ, σταθερά συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο μας, στο ραδιόφωνο του Εύρου μας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: People have repower. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
10: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής
2: Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
15: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.

0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
4: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Αυτό ακούτε φίλες και φίλοι, αυτό συνεχίζουμε να ακούμε καθημερινά από τις 10 μέχρι τη 1. 11 και 12 πρώτα λεπτά αυτή τη στιγμή η ώρα, Παρασκευή 12 του Ιούνιου του 2026. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και προχωράμε συνεχίζοντας από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις. Είμαστε στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων αλλά και της μιας εβδομαδίας σήμερα Παρασκευή από την Αλεξανδρούπολη. Μας έρχεται αρχικά η γνώμη, αλφαβητικά να τις δούμε, με τα κυριότερα θέματα τους σήμερα τις εφημερίδες. Έτσι να πάρουμε μια γενικότερη ιδέα από την τοπική ειδησιογραφία όπως καταγράφεται, παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο. Όταν θυμίζω στον ηλεκτρονικό τύπο radioevros.gr είναι η επιλογή για να μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν άμεσα, έγκαιρα, έγκυρα με τη σφραγίδα του Radio Evros. Πάμε στη γνώμη. Μπλόκο σε 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα στο Τελωνείο των Κήπων. Είναι το κύριο θέμα της ημέρας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αυτή η υπόθεση στο Τελωνείο των Κήπων που από χτες γνωστοποιήθηκε. Και στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις λεπτομέρειες. Μετά από έλεγχο σε φορτηγό που έφτασε στο Τελωνείο των Κήπων από την Τουρκία χτες, φίλες και φίλοι, δηλώθηκε προορισμός η Γαλλία. Όμως οι αστυνομικοί και τελωνιακοί εντόπισαν 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού. Με τους εκτιμόμενους φόρους και δασμούς, μάλιστα, να ξεπερνούν το 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φορτία λαθρέων τσιγάρων που σταμάτησαν ποτέ οι ελεγκτές μας στους Κήπους. Πρώτο θέμα λοιπόν στην εφημερίδα Η Γνώμη. Αυτό σήμερα, το μπλόκο στα 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα στο Τελωνείο των Κήπων. Άλλα θέματα, ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου και οι εκλογές του. Τώρα, 14 και 15 Ιουνίου, να θυμίσω, με διαδικτυακό τρόπο μόνο, θα ψηφίσουν οι γιατροί του νομού και οι γιατροί όλης της χώρας, κατά περιφερειακή ενότητα, τους εκπροσώπους τους. Τα διοικητικά συμβούλια για τους ιατρικούς συλλόγους. Έτσι και στον Εύρο έχουμε τρεις υποψηφιότητες, οι ίδιες με την προηγούμενη φορά. Είναι ο νυν πρόεδρος, ο κ. Χατζηπαπάς. Είναι ο Νίκος Πανταζής που διεκδικεί ξανά τη θέση του Προέδρου και ο κύριος Δευτεραίος. Επίσης, τρεις είναι υποψήφοι. Για κάποιους που λένε ότι είναι δύο Χατζηπαπάς Πανταζής, κακώς παραλείπουν τον κύριο Δευτεραίο, που συνεχίζει και εκείνος εκφράζοντας δικές του απόψεις και άλλων συναδέλφων του, διεκδικώντας μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη, σοβαρό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του ρομποτικού κάδου από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Εδώ είχαμε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στη δίκη. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, βέβαια θα πάνε σε φετίο τώρα, θα κάνουν έφεση από ό,τι μαθαίνουμε οι πρωτόδικα καταδικαστέντες, αντιδήμαρχος, η υπεύθυνη καθαριότητας, όσοι καταδικάστηκαν. Έγινε λοιπόν η δίκη, αποφασίστηκε να επιβληθούν ποινές όσους εμπλέκονταν στο τραγικό αυτό δυστύχημα με τον συντοπίτη μας τον Ορεστιαδίτη Δημήτρη να χάνει τη ζωή του στο ρομποτικό κάδο εκεί στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης πριν από 4 χρόνια πρέπει να ήταν, ναι. Το θέμα συζητήθηκε και στην συνεδρίαση, με συγχωρείτε, την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης προχτές. Είναι ανενεργός ο κράτος, να θυμίσουμε, εδώ και 4 χρόνια. Τώρα τα σενάρια που εξετάζει η Δημοτική Αρχή αλλά και η πρωτόδικη δικαστική απόφαση για την υπόθεση που συγκλώνει στο Πανελλήνιο είναι να μεταφερθεί, να απομακρυνθεί, να φύγει ο κράτος από εκεί. Μέχρι τώρα έτσι κι αλλιώς λειτουργεί ως μνημείο της τραγικής αυτής υπόθεσης. Ένα ποθώντας λουλούδια στη φωτογραφία του εκλειπώντος, του θανόντος, του θανάσιμα τραυματισμένου εκεί, στον κάδο. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη, η τιμή σε συνταξιούχους, διευθυντές και διευθύντριες δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης. Αλλά και στην Οραστιάδα έγινε ανάλογη εκδήλωση. Δεν το μάθαμε πριν, το μάθαμε κατόπιν δυστυχώς. Θα μπορούσαμε να τα καλύπτουμε και αυτά, να ενημερώνεται ο κόσμος ευρύτερα για τέτοιες δράσεις. Τιμήθηκαν οι συνταξιούχοι, διευθυντές και διευθύντριες δημοτικών σχολείων, λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη, όπως βλέπουμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη με τη σχετική ανακοίνωση. Εργασίες καθαρισμού είχαμε και απομάκρυνση κλαδιών σε Μάκρη και Δίκελα για το Δήμο Αλεξανδρούπολης επίσης το θέμα. Η τιμητική διάκριση για τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης, μια βράβευση του ιστορικού περιοδικού στο 4ο συνέδριο της ιστορίας Αλεξανδρούπολης Encomium, αναγνώριση μιας πολυετούς προσφοράς στη διατήρηση της μνήμης, της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης της Αλεξανδρούπολης από το Σύλλογο Αλεξανδροπολιτών Αττικής. Τον κύριο Ζαμπούκη βλέπουμε να παραλαμβάνει ή να παραδίδει την τιμητική διάκριση. Συνεννόηση Δήμου Ξενοδοχείου για την ανεμπόδιστη πρόσβαση λουωμένων στην παραλία Εγνατία. Άλλο θέμα πάλι στην εφημερίδα Η Γνώμη που αφορά την Αλεξανδρούπολη, ασφαλώς τι άλλο θα αφορούσε. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Ναϊτίδη, η εργοταξιακή σήμανση που έχει τοποθετηθεί στο σημείο από τον εργολάβο αποσκοπεί στην ασφάλεια των πολιτών, άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Ειρηνικό και ασφαλές λιμάνι για τους Τούρκους η Αλεξανδρούπολη. Ο Τούρκος επενδυτής που μίλησε και είπε πως πολλοίς κόσμος φοβάται το καθεστώς Ερντογάν, έρχονται στην Ελλάδα για την ειρήνη και προς αναζήτηση της ευτυχίας. Και τέλος το φεστιβάλ Λεβάντα στα Λεβαντοχόραφα του Βάλτο Ορεστιάδας. Το βλέπουμε και αυτό στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης. Ένα πενθήμερο, λέει, αφιέρωμα στη φύση, τη γεύση και τις τέχνες από την Κινσέπ Άρωμα Εύρου. Βεβαίως εδώ έχουμε αλλαγή προγράμματος. Θα είναι τετραήμερο τελικά το φεστιβάλ. Σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται από το απόγευμα και έπειτα. Οπότε το πρόγραμμα, να θυμίσω, τη σημερινή μέρα μεταφέρεται για τη Δευτέρα η jazz βραδιά μαζί με τη βραδιά γαστρονομία. Για τη Δευτέρα, μάλιστα, κληρώνουμε 2 προσκλήσεις. Ακούστε, καλέστε στο 2552-029-413 για να δηλώσετε συμμετοχή. Να διεκδικήσετε 2 δωρεάν προσκλήσεις εισόδου για τη Δευτέρα, να απολαύσετε όλο το πρόγραμμα του Levanta Fest. Προσφορά από τους διοργανωτές μόνο για σας που μας ακούτε τηλεφωνικά 2552-029-413 για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα το μεσημέρι για τις 2 προσκλήσεις που διεκδικείτε. Ναι, για αύριο το πρωί, από ό,τι ρωτάει τώρα φίλος ακροατής, αν θα γίνουν οι πτήσεις. Από ό,τι γνωρίζουμε, θα γίνουν. Ναι, προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για αύριο. Εκεί θα είμαστε κι εμείς ξημερωματιάτικα. Το έχουμε προγραμματίσει ήδη 5.30 το πρωί να κάνουμε την πρώτη πτήση, φίλες και φίλοι. Θα τα δείτε όλα στο radioevros.gr και στα social του Radio Evros αύριο. Αυτή η μοναδική συναρπαστική εμπειρία με αερόστατο από το Άρωμα Εύρου και το Levanta Fest αύριο ξεκινάνε και οι πτήσεις. Λοιπόν, πάμε και στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης, την άλλη εφημερίδα που μας έρχεται καθημερινά από την Αλεξανδρούπολη, η εφημερίδα του Εύρου της Θράκης με τίτλο Ελεύθερη Θράκη. 81 χρόνια Ελεύθερη Θράκη, λέει και δίπλα στο λογότυπο, άλλωστε για να μας θυμίσει και την ιστορικότητά της η εφημερίδα. Και στο πρώτο θέμα της πρώτης σελίδας είναι ο κύριος Καμπάς που λέει πως η Τουρκία επενδύει στην ένταση. Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ μίλησε στο Thraki.net για τις αποτρεπτικές δυνατότητες της Ελλάδας και τη σημασία των 12 ναυτικών μιλίων. Τι συμβαίνει με το Κάζους Μπέλι και τη γαλάζια πατρίδα? Αντιδράσεις για το νέο έμβλημα της 21ης Ταξιαρχίας στην Κομωτινή. Άντε πάλι αυτό με το έμβλημα. Ποιοι αντέδρασαν δηλαδή, για να καταλάβουμε? Κάποιο μέσο μαζική ενημέρωση, 34ο στην Τουρκία, και το κάνουμε εμείς είδηση, γιατί συμβαίνει και αυτό μερικές φορές. Μπορεί τώρα να κάνω λάθος, αλλά έχει συμβεί να βλέπουμε σε κάποιο site τουρκικό μια αντίδραση κάποιου για κάποιο λόγο και εμείς θα το κάνουμε είδηση εδώ στην περιοχή μας ότι η Τουρκία αντιδρά. Πάρτε τις αναλογίες τώρα και σκεφτείτε αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, ένα 34ο site από τον Εύρο να γράφει κάτι, και να μην είναι καν και site, μπορεί να είναι ένα blog, μπορεί να είναι κάποια ανάρτηση, κάτι αρνητικό για την Τουρκία, για κάποια είδηση που μας αφορά. Και οι Τούρκοι να το πάρουν και το κάνουν πρώτη είδηση ότι η Ελλάδα αντιδρά. Συμβαίνουν όμως και αυτά. Τώρα για το συγκεκριμένο δεν ξέρω να σας πω σίγουρα. Πρέπει να διαβάσω όλες τις αντιδράσεις, αν υπάρχουν, και όλα τα άρθρα που έχουν να κάνουν με αυτό το έμβλημα της 21ης Ταξιαρχίας στην Κομωτινή για να βγάλουμε συμπέρασμα. Μίλησε ο κύριος Καμπάς πάντως στο Thraki.net. Το άρθρο τώρα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη υπάρχει. Πρώτο θέμα μάλιστα είναι σήμερα στην έκδοσή της. Για όσους ενδιαφέρεστε για περισσότερα. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, σε κόκκινο συναγερμό η Ξάνθη από την παρουσία λύκων. Κτηνοτρόφοι καταγγέλουν επιθέσεις σε ζώα και ανθρώπους. Ανησυχεί από επίθεση λύκου σε κτηνοτροφική μονάδα στην Παλαγία Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα. Οι λύκοι έχουν κατακλείσει τον κάμπο, λένε κάποιοι, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το λέει ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Ξάνθης, ο Δημήτρης Ψεματάς, και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ναι, αλλά προστατευόμενο είδος ο λύκος. Και τι, θα ρίξετε δολώματα να τους δολοφονήσουμε, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις, δυστυχώς. Μάλιστα, δικαστήριο Αλεξανδρούπολης. Καταδίκες για το θάνατο στο ρομποτικό κάδο. Τι δήλωσε στο Thrakinet η δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου 35χρονου Τερψιθέα Ναζλή. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Καλά, παντού παίζει αυτό το θέμα πια. Μέχρι και τη Δευτέρα και την Τρίτη που θα έχουμε τα αποτελέσματα θα μας απασχολήσει το θέμα. Εδώ προβάλλονται τώρα στην εφημερίδα οι θέσεις των δύο εκ των τριών υποψηφίων, του κυρίου Χατζηπαπά και του κυρίου Πανταζή, όπως βλέπουμε στον τίτλο. Από το Διδημότυχο στο ΓΕΘΑ, και αυτή η είδηση πολύ χαροποίησε τους ευρύτες εχθές, την βλέπουμε να κυκλοφορεί παντού, είναι η κυρία Μαρία Κιολιού, η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος τύπου των ενόπλων δυνάμεων. Ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα, αυτή την ευθύνη, και επειδή είναι διδημοτική της αβεβαίως και είναι και γυναίκα, και είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου των ενόπλων δυνάμεων, για τους ευρύτες έχει την αξία του αυτό. Ελτά Τυχερού, νέα πρακτόρευση στα Σκαριά. Κανονικά η εξυπηρέτηση των πολιτών. Πόσο δώρο έγινε για αυτό το θέμα. Ο Δήμος Σουφλίου τώρα λέει: προετοιμάζει δημόσια πρόσκληση για νέο ταχυδρομικό πράκτορα εντός του οικισμού του Τυχερού. Ενώ το κατάστημα στον Προβατώνα συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς προβλήματα. Μάλιστα. Σημασία έχει οι πολίτες να μην ταλαιπωρούνται, να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών με οποιοδήποτε τρόπο. Μην νιώθουν πολίτες τρίτης κατηγορίας χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες που θα πρέπει να τους παρέχει κάθε αρμόδια. Κάθε αρμόδιος, κάθε κρατική υπηρεσία ή άλλη που ιδιωτικοποιείται αλλά έχει και κρατικό μερίδιο. Μάχη με τα ογκώδη στην παραλία Δικέλων κατά το καλοκαίρι, άλλος τίτλος στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης που έβαλε στο μικροσκόπιο τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικών ακινήτων, κάπου στα ψηλά της εφημερίδας, αν και είναι πρώτο θέμα. Συζητιέται πολύ στην Αλεξανδρούπολη αυτό από προχτές, από τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όσα αποκάλυψε ο Δήμαρχος ο κ. Ζαμπούκης για τη χερσαία ζώνη και μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν όλα αυτά στην εξέλιξη του θέματος. Πάμε και στην εφημερίδα Μεθόριος για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο. Τοπικό τύπο είναι η εβδομαδιαία εφημερίδα της Θράκης, όπως γράφει το λογότυπο της εφημερίδα Μεθόριος. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή πια από την Αλεξανδρούπολη, από τον δημοσιογραφικό οργανισμό της Γνώμης, κ. Λασκαράκη. Οπότε για να δούμε τα θέματα που είναι συνήθως συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά τώρα, τα θέματα από τη Γνώμη και τη Μεθόριο. Η Μεθόριος είναι εβδομαδία, οπότε συγκεντρώνει όλα τα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Αναδημοσιεύσεις από την εφημερίδα Η Γνώμη τα περισσότερα. Εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου στις 14 και 15 Ιουνίου. Μόλις τρεις εγγραφές παιδιών στο δεύτερο παιδικό σταθμό Διδημοτήχου για τη νέα σχολική χρονιά. Είναι τα κυριότερα θέματα στο πρωτοσέλιδο. Σε Διδημότυχο και σουφλί κλιμάκιο του ΟΣΑ για το Δημογραφικό. Ο Δήμος Διδημοτήχου συμμετείχε στο ιστορικό φεστιβάλ Ρόδων του Καζανλάκ. Στο επίκεντρο η δημιουργία μεθ παιδών στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη, συνάντηση Ζαμπούκη Γεωργιάδη για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τέλος ο κ. Κωσοχοίδης που βρέθηκε στους ψαθάδες Δημοτήχου και είπε θα συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη. Είναι τα θέματα της εβδομάδας από την εβδομαδιαία εφημερίδα Μεθόριος σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Μουσική ανάσα που μας δίνει με το ολοκένουργιο τραγούδι του Ολάβα, με μια γλυκιά ματιά.
7: Γλυκά μου μάτια. Με την ανάσα σου χτίζω παλά.
6: Και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Βουνό ή θάλασσα?
11: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
10: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
11: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
10: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
12: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
11: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
13: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
14: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
15: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
17: Συνεχίζοντας την ιστογραφία της ημέρας, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο τώρα, καθώς έχουμε περιστατικά. Και ένα πολύ σοβαρό είναι αυτό που από χτες δημοσιοποιήθηκε και στο radioevers.gr. Μπορείτε να το δείτε αναλυτικά. Έχει να κάνει με τον μπλόκο των 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο τελωνείο των Κήπων από την ΑΔΕ. Είναι μια ακόμα σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων που κατέγραψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αποτρέποντας τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του τελωνείου των Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο ένα φορτηγό προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Εκεί εντόπισαν 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού. Για να παραπλανήσει μάλιστα τις αρχές, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας δηλαδή ως προπέτασμα παλέτες με κουτιά, με νόμιμα εμπορεύματα, πλακάκια, πιάτα και κύπελα καφέ κουβαλούσε τάχα μου, στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο που ήταν το πραγματικό φορτίο που ήθελε να μεταφέρει προς την Ευρώπη. Και όχι τα ποτηράκια, τα πλαστικά ή τα πλακάκια ή τα πιατάκια. Από τον έλεγχο λοιπόν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα, με τους εκτιμόμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν το 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού φυσικά συνελήφθη άμεσα, κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και οι έρευνες συνεχίζονται καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Στο radioevers.gr μπορείτε να δείτε και βίντεο από τη στιγμή που ανακαλύπτουν οι ελεγκτές τις κούτες με τα τσιγάρα και τις ανοίγουν και βλέπουν τι έχει μέσα, αλλά και φωτογραφικό υλικό από αυτή την επιτυχία της ΑΔΕ στο τελωνείο των Κήπων. Η ίδια η ΑΔΕ τα δημοσιοποίησε όλα αυτά, έτσι, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και βίντεο και φωτογραφικό υλικό προς ενημέρωση των πολιτών. Παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο, είχαμε και συλλήψεις 5 διακινητών οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Εχθές και σήμερα, σε περιοχές του Εύρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 5 αλλοδαπούς διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Δηλαδή, μέσα σε 24ωρο, 4 περιπτώσεις με 5 διακινητές και συνολικά πόσους 12, 16, 17 και 2, 19 ανθρώπους να προσπαθούν να τους μεταφέρουν προς την ενδοχώρα είχαμε στην περιοχή μας. Να τα δούμε αναλυτικά με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά όπως αναφέρεται στην ελληνική αστυνομία και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες το πρωί. Η πρώτη περίπτωση σε οικισμό του Εύρου. Αστυνομικοί συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί για το ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 12 άτομα με το αυτοκίνητό του. Δεύτερη περίπτωση χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου. Οι συνοριοφύλακες του Τυχερού εδώ συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή. Αυτός οδηγούσε για ταχυφορτηγό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες, αναφέρει η ανακοίνωση αστυνομίας. Τρίτη περίπτωση, χτες πάλι το ίδιο απόγευμα στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, οι ίδιοι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες του Τυχερού δηλαδή, συνέλαβαν τους άλλους δύο διακινητές που επέβαιναν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφεραν μόλις ένα άτομο οι συγκεκριμένοι. Και μία ακόμη περίπτωση, τέταρτη περίπτωση είναι αυτή. Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν τον πέμπτο διακινητή, οδηγώντας γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο εκείνος, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλους δύο ανθρώπους. Κατασχέθηκαν όλα τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικό υλικό από τα οχήματα μπορείτε να δείτε επίσης στο radioevros.gr στη σχετική δημοσίευση. Και άλλα γεγονότα είχαμε καταγεγραμμένα το τελευταίο 24ωρο από τις αστυνομικές αρχές και άλλες περιπτώσεις. Βλέπουμε την απόπειρα κλοπής μοτοποδηλάτου από ανήλικο και τη σύλληψη 2 ατόμων για αυτό το περιστατικό. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, λοιπόν, συνελήφθη χθες τις πρωινές ώρες στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ένας ανήλικος ημεδαπός. Ένα ανήλικο Ελληνόπουλο, διότι εντοπίστηκε να επιχειρεί να αφαιρέσει ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε ένας μεταλλικός κόφτης. Όμως συνελήφθηκε ένας άλλος ημεδαπός Έλληνας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του, δηλαδή ο γονιός. Ενήλικας ημεδαπός, άρα ο πατέρας, θα έλεγε ημεδαπή αν πρόκειται για τη μητέρα προφανώς. Συνελήφθη λοιπόν για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου τέκνου του, ένας ακόμη, ο πατέρας, την προανάκριση ενεργή υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παραμένουμε στις ειδήσεις με τις οποίες μας τροφοδοτεί η ελληνική αστυνομία και έχουμε να κάνουμε και με μία ανακοίνωση για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που μας ενημερώνει ότι πάνω από 2.100 παραβάσεις, φίλες και φίλοι, βεβαιώθηκαν την 41η εβδομάδα της γνωστής εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Έτσι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνουμε προς ενημέρωση των πολιτών και το απολογιστικό δελτίο τύπου της προηγούμενης εβδομάδας. Τώρα, ειδικότερα, για το διάστημα από 1 έως 7 Ιουνίου μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν περίπου 20.000 έλεγχοι μέσα σε μια εβδομάδα, 19.991 οι έλεγχοι συνολικά, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν περίπου 2.000 παραβάσεις. 20.000 έλεγχοι, 2.000 παραβάσεις είναι 10%. Mm-hmm. Σε οδηγούς οι παραβάσεις, από τις οποίες οι 46, μόλις 46 ήταν σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, από τις 2.000 οι 46 ήταν

Επισημαίνεται ότι με τη θέσπιση του νέου ΚΟΚ, του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηροποίησης των ποινών. Δηλαδή, 350 ευρώ είναι το πρόστιμο και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό του δικύκλου που συλλαμβάνεται χωρίς κράνος. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Γιατί 350 ευρώ πρόστιμο είναι και για τον επιβάτη, ακριβώς το ίδιο ποσό. Απλά ο οδηγός του παίρνουν και το δίπλωμα, εννοείται, για ένα μήνα. 30 ευρώ πρόστιμο είναι για τον οδηγό των ελαφριών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ηλεκτρικών οχημάτων, των ΕΠΙΟ. Αυτά είναι τα νέα πρόστιμα. Από το 2025 ισχύουν πλέον από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την αυστηροποίηση των ποινών. Και υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές αυξάνονται σημαντικά. Δηλαδή, αν συλληφθεί κανείς, αν κάνει την ίδια παράβαση με μια προηγούμενη για την οποία ήδη έχει βεβαιωθεί πρόστιμο, θα έχει αυξανόμενη ποινή σημαντικότατη. Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, σημειώνεται από την αστυνομία, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Η ελληνική αστυνομία θα συνεχίσει, λέει, να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Και καταλήγοντας, η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας με το σύνθημα μήνυμα: το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές. Έχουμε και τις αποζημιώσεις επιτέλους για τον Εύρο, ένα νέο πακέτο 67 εκατομμυρίων ευρώ για φυσικές καταστροφές, φίλες και φίλοι. Ένα ουσιαστικό βήμα, λέει η κυβέρνηση, για τη στήριξη των παραγωγών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες ακραίων φυσικών φαινομένων, κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δημοσιεύθηκαν 5 κοινές υπουργικές αποφάσεις στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μετά λέτε δεν πάμε για εκλογές. Πώς δεν, προς όλα τα χώρια για εκλογές πάμε. Τόσο καιρό φωνάζουν όσοι δικαιούνται αποζημιώσεις ότι έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις σε αυτές. Πέρασαν 3 χρόνια από τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά του 23 και ακόμα έρχονται κοινές υπουργικές αποφάσεις για ουσιαστικά βήματα στήριξης των παραγωγών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακραίες φυσικές καταστροφές. Ολοκληρώνεται, λέει το ίδιο το Υπουργείο, έτσι το λέει, ένας ακόμη σημαντικός κύκλος κρατικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές και πλημμύρες του 23 και του 24. Τόσο άμεσα δηλαδή, Οι αποφάσεις αποτελούν το τελικό στάδιο εκαθάρισης της διαδικασίας στήριξης για την αποκατάσταση ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν ήδη χορηγηθεί στους δικαιούχους. Αναλυτικότερα, 35 εκατομμύρια ευρώ για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 23 από τον Ντάνιελ και τον Έλιας. 16 εκατομμύρια ευρώ συνολικά είναι αυτά τα ποσά τώρα. Πώς θα διανεμηθούν, είναι άλλη περίπτωση. Και ποιοι είναι οι δικαιούχοι που πραγματικά θα δουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους τα ποσά τους. 16 εκατομμύρια ευρώ είναι για τις πυρκαγιές του 24 σε πληγείς περιοχές της χώρας. 14 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες πυρκαγιές του 23 στον Εύρο. Στη Ρόδο, στην Αττική, στην Αχαΐα, στην Εύβοια, στην Κέρκυρα, στην Κορινθία, στη Μαγνησία και άλλες περιοχές. Πρώτος είναι ο Εύρος που αναφέρεται στην ανακοίνωση για τα 14 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις πυρκαγιές του 23 σε Φθιώτιδα και Καβάλα και 650.000 ευρώ είναι για τις πυρκαγιές περίοδου Ιουλίου-Αυγούστου του 23 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα και Μαγνησία. Χρειάστηκαν δηλαδή 3-4 χρόνια για να μπορέσουν να εκαθαριστούν όλα αυτά και να χορηγηθούν στους δικαιούχους οι αποζημιώσεις. Τώρα πώς θα βγάζουν πέρα 3-4 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι, δεν αναρωτήθηκε κανείς. Όχι, 4 δεν υπάρχουν. 3 χρόνια, άντε, για να είμαι πιο δίκαιος. Από το 2023 δεν έχουμε το 2002. Πληγέντες από το συγκεκριμένο, από τις συγκεκριμένες κοινές υπουργικές αποφάσεις να δικαιώνονται, 23 και κάποιοι του 24. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων, καταλήγοντας η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ενεργοποιούνται μέσω των συγκεκριμένων αποφάσεων, υπερβαίνει τα 67 εκατομμύρια ευρώ, με τους πόρους να προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ, βάσει των πορισμάτων και των διαδικασιών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των προαναφερόμενων αποφάσεων. Και σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, είναι ακατάσχετες, και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με αφιλές προς το δημόσιο. Μάλιστα. Επιτέλους όμως, αυτό θα πρέπει όμως να τηρηθεί κιόλας, γιατί κάτι τέτοιο ακούγαμε και για άλλες ενισχύσεις που δυστυχώς δεν φάνηκε να συμβαίνει μετά όταν στους λογαριασμούς.

δεσμούς είδαν να μπαίνουν και να βγαίνουν χρήματα οι αγρότες. Γιατί χρωστούσανε, προφανώς και χρωστούσανε. Είχαν οφειλές προς το δημόσιο αφού δεν εργάζονταν και έμεναν ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις τους. Τώρα πάντως διευκρινίζεται αυτό ότι οι ενισχύσεις όταν θα αρχίσουν να καταβάλλονται θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες, ανεκχώρητες και δεν θα συμψηφιστούν με οφειλές προς το δημόσιο. Σημασία έχει ότι εκδόθηκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ξεμπλόκαρε το θέμα. Δημοσιεύτηκαν σε φέξ στην εφημερίδα της κυβέρνησης και αναμένεται τώρα να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος αποζημιώσεων. Να αρχίσουν να φαίνονται και στους λογαριασμούς των αγροτών, των παραγωγών.

Τώρα πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από την Αθήνα, αλλά έχει να κάνει με τον Εύρο. Μας έρχεται από την φαρμακοβιομηχανία Ελπέν του Δημητρίου Πενταφράγκα και των διαδόχων του, της οικογένειάς του δηλαδή, που διαδέχτηκε τη διοίκηση της φαρμακοβιομηχανίας. Του ιδρυτή του Δημητρίου Πεντεφράγκα, του συντοπίτη μας από το φυλάκιο Ορεστιάδας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων παρουσίας και προσφοράς, η φαρμακοβιομηχανία Ελπέν, να θυμίσουμε, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή μας, ξεκινώντας από την Αλεξανδρούπολη με μια επαιτειακή εκδήλωση που οργάνωσε εκεί με ιδιαίτερο συμβολισμό, τιμώντας τον τόπο καταγωγής του ιδρυτή της, Δημήτρη Πενταφράγκα, ο οποίος γεννήθηκε όμως στο φυλάκιο Ορεστιάδας, όπως ξέρουμε. Στο πλαίσιο τώρα της παρουσίας της στον Εύρο, η Ελπέν ακολούθησαν επισκέψεις σε σχολεία του Δήμου Ορεστιάδας, όπου ήδη η Ελπέν έχει προχωρήσει σε δωρεές σε συνεργασία με τον Οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Βρέθηκαν και στο θέατρο Διόνυσος, μια προσωπική δωρεά του κυρίου Πενταφράγκα προς τους συντοπίτες του και τον πολιτισμό της γενέτειράς του. Η κεντρική αίθουσα, μάλιστα, του θεάτρου, να θυμίσουμε, φέρει το όνομα της πρόωρα εκλειπούσα σύζυγου του, η αίθουσα Ελένης Πενταφράγκα Μελά. Από τα αρχικά του ονόματος της, άλλωστε, προέκυψε και η επωνυμία της Ελπέν. Ελένη Πενταφράγκα, αυτό σημαίνει, για να τιμήσει τη μνήμη της αγαπημένης του σύζυγου. Ονόμασε τη φαρμακοβιομηχανία έτσι ο Δημήτρης Πενταφράγκας. Σήμερα τώρα η εταιρεία ανακοινώνει ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ για τον Εύρο, φίλες και φίλοι. 500.000 ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 27, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς υγείας και εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελπέν, με επίκεντρο την υγεία και την εκπαίδευση, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 60 χρόνια που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 500.000 ευρώ για τον νομό Εύρου, που θα περιλαμβάνει ενίσχυση νοσοκομείων, κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρίων του νομού Εύρου, πρόγραμμα υποτροφιών με τίτλο Δημήτρης Πενταφράγκας, αριστεία και ισότητα ευκαιριών στον Εύρο, και στήριξη σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαζί στις Ακριτικές του Οργανισμού Μαζί για το Παιδί. Μαζί στις Ακριτικές περιοχές, προφανώς θα εννοεί, μάλλον παραλήφθηκε μία λέξη. Για την Ελπέν, πάντως, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, καταλήγοντας την ανακοίνωσή της, δεν αποτελεί μία τυπική υποχρέωση. Είναι μία διαρκής δέσμευση να επιστρέφουμε αξία στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινότητες και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Οι αδερφοί Κατσιμίχα θα μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις των 12. Επιστρέφοντας, θα έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά σε σύνδεση με το Σουφλί. Θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά στον κεντρικό Εύρο, στην πόλη του Μεταξιού. Για τη γιορτή Μεταξιού θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσιακίρη, φίλες και φίλοι, τον διοργανωτή των εκδηλώσεων, των πολυήμερων εκδηλώσεων, περίπου 8 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, θα διαρκέσει το πρόγραμμα του φετινού προγράμματος της γιορτής Μεταξιού στο Σουφλί. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Μετάξης Χρυσαλίδα, ο Γιώργος Τσιακίρης, θα μας ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμα. Δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί τίποτα. Θα τα μάθετε πρώτα εδώ. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις με το σύνολο του προγράμματος. Μόνο τις ημερομηνίες ξέρουμε. 15, τώρα τη Δευτέρα ξεκινάει, μέχρι και Κυριακή, την άλλη Κυριακή, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. 21 είναι, 21 πρέπει να είναι. Θα διαρκέσει το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Δεν είναι φεστιβάλ, είναι γιορτή μάλλον καλύτερα. Καθιερωμένη στην πόλη του Μεταξιού. Και τι άλλο θα τιμόταν περισσότερο παρά το ίδιο το Μετάξι. Γιορτή Μεταξιού ξεκινά τη Δευτέρα, σε λίγο θα μάθουμε πολλά περισσότερα γι' αυτά. Γι' αυτό από τον Γιώργο Τσιακίρη.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552-30-1494.
7: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
11: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Και να πάμε τώρα στα σουφλί, φίλες και φίλοι, να πάμε στην πόλη του Μεταξιού, να μάθουμε για τη γιορτή Μεταξιού που έρχεται, που πλησιάζει και που ξεκινάει τη Δευτέρα και θα διαρκέσει αρκετές μέρες. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Μετάξης, η Χρυσαλίδα, που είναι και ο διοργανωτής σύλλογος. Ο κύριος Γιώργος Τσιακίρης είναι κοντά μας. Τηλεφωνικά όμως πάντα. Κύριε Τσιακίρη, καλημέρα.
14: Καλημέρα κύριε Πατούνα, ευχαριστούμε για το βήμα.
13: Πώς, αλίμονο, είναι οι μέρες μας κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Τα λέμε για το σουφλί μας, το αγαπημένο, και για τη γιορτή Μεταξιού που είναι θεσμός πια πολλών ετών.
14: Και τα... Έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα σε εσένα και στο σταθμό σας, γιατί πραγματικά πάντα μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα. Οπότε βγάζετε την αγωνία μας, τη φωνή μας, τις ανησυχίες μας στον αέρα, οπότε έχουμε τη δυνατότητα να το επικοινωνούμε και με τους ακροατές.
13: Καθήκον μας. Κύριε Τσιακίρη, να πάμε να δούμε το πρόγραμμα το φετινό. Από Δευτέρα ξεκινάει,
14: Βεβαίως. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γεμάτο, όπως και, και με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο στόχος μας είναι πάντα να έχουμε την, να δημιουργούμε έτσι, το ενδιαφέρον με τον κόσμο, να προσπαθούμε να τον προσεγγίσουμε από όλες τις πλευρές. Και από το καλλιτεχνικό και από το πολιτιστικό, αλλά και γενικότερα με την παράδοση, τη μουσική, τα γλέντια, τα πανηγύρια. Mm-hmm. Να το πάρουμε όμως λίγο αναλυτικά από την αρχή.
13: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν έχουμε μάθει τίποτα μέχρι τώρα και πρέπει να κάνουμε να προγραμματιστούμε λίγο, να δούμε πότε θα σας έρθουμε, σε ποια από τις πολλές εκδηλώσεις που μας προτείνετε.
14: Στην ουσία είναι η πρώτη αναλυτική παρουσία του προγράμματος που γίνεται ραδιοφωνικά. Και γενικότερα στα μέσα, οπότε σας ευχαριστούμε.
13: Εμείς σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Παρακαλώ, να ακούσουμε τη Δευτέρα πώς ξεκινάμε και μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν, 7 ημέρο είναι, για να το. 7-8 μέρες
14: είναι 7 μέρες ακριβώς. Έρχεται στη συνέχεια του Φεστιβάλ της Μουριάς. Mm-hmm. Και ξεκινάμε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το βράδυ, όπου θα έχουμε τα εγγένεια των εκθέσεων. Τρεις εκθέσεις που θα γίνουν στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Η μία η έκθεση έχει να κάνει με το. Με τα υφαντά που έχουν παραχθεί από τις τρεις δομές, από τους υφαντές των τριών δομών και τις υφάντρες του Εύρου, από το Αρδάνιο, το Σοφικό και το Σουφλί, όπου θα εκτεθούν στο Τζίβρε για μία εβδομάδα, παρουσία των δημιουργών τους, εκεί όπου οι ίδιοι οι δημιουργοί θα βρίσκονται μαζί για να ξεναγούν στο χώρο του Τζίβρε. Mm-hmm. Οπότε θα έχει τη δυνατότητα επισκέπτης να δει αυτά τα υπέροχα υφαντά. Ακόμη δύο εκθέσεις. Η μία είναι με κεντήματα, καλλιτεχνικά κεντήματα που έχουν δημιουργηθεί από μια Γαλλίδα καλλιτέχνη στο κέντημα της Ζουσάν Μασέ, η οποία θα παρουσιάσει τις δημιουργίες που έχουν σχέση με το σουφλί και ένα μεγάλο μέρος με τη δαδιά. Έχει κεντήσει τη μεγάλη πυρκαγιά της δαδιάς με την φωτιά που είχε γίνει πρόπερση και τη μεγάλη καταστροφή, οπότε αυτά θα παρουσιαστούν σε κέντημα επάνω στο Μετάξι. Η έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί το προηγούμενο, έχει παρουσιαστεί άλλη μια φορά στη Λιόν και θα είναι και η συνέχεια της στο Σουφλί.
13: Ωραία.
14: Και άλλη μια έκθεση από την εικαστικό καλλιτεχνή, την κυρία Αργυρίου, την Μαρία Αργυρίου από την Καβάλα, η οποία θα παρουσιάσει τη γυναίκα, η οποία είναι η μορφές της γυναίκας επάνω στο αποτυπωμένο σε Μετάξι, και η έκθεση αυτή εμφανίζεται και αυτή για τρίτη φορά Η πρώτη φορά έχει γίνει στην Αθήνα, η δεύτερη στην Καβάλα και η τρίτη θα είναι τώρα στο Σουβλί. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις τρεις αυτές εκθέσεις την Δευτέρα το βράδυ.
13: Θα διαρκέσουν τρίτη... μέχρι το τέλος της γιορτής μετάξυ, έτσι.
14: Διάρκεια των εκ... Θα είναι καθημερινά ανοιχτά τα απογεύματα. Mm-hmm. Από τις 6 μέχρι τις 9 κάθε βράδυ.
13: Ωραία.
14: Την τρίτη μετά θα πάμε, εδώ έρχονται οι συμμετοχές από... Τα μουσεία, έρχεται το μουσείο, το Λογραφικό Μουσείο Ταγνάθαλα, όπου διοργανώνει ένα εργαστήριο Βυζαντινής Βιλωνιάς και διακοσμητικά από κουκούλι. Θα γίνει στο χώρο του καταστήματος των μεταξωτών του Μπουρουλίτη. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει το εργαστήριο, θα είναι στις 5 ώρα το απόγευμα. Και όσοι θέλουν να συμμετέχουν στο εργαστήριο αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το κατάστημα μεταξωτών Μπουρουλίτη για να κλείσουν τη συμμετοχή τους.
13: Ωραία.
14: Την Τετάρτη έρχεται το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Την Τετάρτη έχουμε την συμμετοχή του Γυμνασίου και του Λυκείου, όπου έχει ένα πρόγραμμα, υφαίνοντας τα άστρα, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου του Σουβλίου θα παρουσιάσουν τις δράσεις και τις δημιουργίες τους σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος του Σουβλίου και πίσω από το πάρκο της Μουριάς.
13: Υφαίνοντας τα άστρα, είπατε.
14: Υφαίνοντας τα άστρα.
13: Ναι. Ωραία, μάλιστα.
14: Ναι. Είναι μια ξεχωριστή δράση αστρονομίας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
13: Πολύ ωραία.
14: Η οποία συνδέει τη γνώση και τη δημιουργικότητα με τη μαγεία του ουρανού. Mm-hmm. Θα έχουν τη δυνατότητα μικροί και μεγάλοι να επισκεφτούν αυτή τη δράση του γυμνασίου και του λυκείου και πραγματικά να γνωρίσουν τα αστέρια μέσα από τα μάτια και να τα υφάνουν τα άστρα, έτσι όπως λέει και η τίτλος της εκδήλωσης.
13: Ωραία.
14: Λοιπόν, πάμε την 5η 18 Ιουνίου, όπου έρχεται εδώ το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού με ένα εργαστήριο με φοιτικές βαφές που θα γίνει επίσης το βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε, όπου η σχεδιάστρια και ειδικός για τις φοιτικές βαφές Χριστιανά Βαρδάκο θα παρουσιάσει ένα σεμινάριο φοιτικών βαφών επάνω σε μεταξωτά υφάσματα και θα μεταφέρει τις γνώσεις της από το αντικείμενο αυτό σε όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο αυτό. Οι δηλώσεις της συμμετοχής για την δράση αυτή γίνονται στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Mm-hmm. Και την ίδια μέρα, στις 8.30 ώρα το απόγευμα, αφού τελειώσει το εργαστήριο, θα υπάρξει η παρουσίαση του οδηγού του Μουσείου Τέχνης Μεταξιού από τη μουσιολόγο κυρία Νάγια Δαλακούρα, η οποία θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τέχνης Μεταξιού.
13: Ωραία.
14: Αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται και η 5η 18 του μήνα, 18 Ιουνίου, και πάμε στην Παρασκευή 19, όπου εδώ αρχίζουν τα πολλά εργαστήρια τώρα. Εδώ θα έχουμε αυτήν την ημέρα θα έχουμε τρία εργαστήρια. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, όπου θα υπάρχει καταρχήν... Συγγνώμη, ξέχασα ότι την Τετάρτη θα δημιουργηθεί και ένα εργαστήριο κεντήματος από τη Γαλλίδα Ζωσιάν Μασέ, που θα γίνει στο Τζίβρι κι αυτό.
13: Ωραία.
14: Την Παρασκευή τώρα. Την Πέμπτη είπαμε για τα σεμινάρια βαφητικών βαφών και την εκδήλωση το βράδυ στο μουσείο. Mm-hmm. Την Παρασκευή λοιπόν που ξεκινάνε τα πολλά εργαστήρια στις 11 η ώρα το πρωί το πρώτο, στις 5 το δεύτερο, στις 5 και 4 το τρίτο. Όλα τα εργαστήρια θα γίνουν στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Και συμμετοχή μπορεί να κλείνουν οι ενδιαφερόμενοι στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού και στο τηλέφωνο, αν θες μπορώ να το
13: πείτε το
14: ανακοινώσω,
13: 25-54-0-22-3-71,
14: 25-54-0-22-3-71, κάθε μέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ μπορεί να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια. Τα εργαστήρια τώρα. Το πρώτο και το δεύτερο είναι εργαστήρια υφαντικής εκαθιστό αργαλιό από δύο εξαιρετικούς υφαντές, από τον κύριο Αργύρη Χατζημαλή που μας έρχεται από την Μυτιλίνη και τον κύριο Βασίλη Βλάχο που μας έρχεται από τα Γιάννενα. Mm-hmm. Το απόγευμα επίσης την ίδια μέρα, στις 5 και 4 θα έχουμε εργαστήρια υφαντικής σε όρθιο αργαλιό από την εξειδικευμένη φάντρα την κυρία Χρύσα Γεωργίου, η οποία έρχεται από την Αθήνα και έχει το εργαστήριο η Φένη και θα παρουσιάσει την υφαντική σε όρθιο αργαλιό. Έτσι λοιπόν έχουμε τρία εργαστήρια αυτή την ημέρα, καθιστό αργαλιό το πρωί, καθιστό αργαλιό το απόγευμα και όρθιο αργαλιό επίσης το απόγευμα. Και πάμε το Σάββατο στις 20 Ιουνίου, όπου το πρωί στις 11 η ώρα θα ξεκινήσει ένα συμμετοχικό εργαστήριο υφαντικής από τον επικεφαλή, τον υφαντή, τον κύριο Κώστα Μανάδη, που είναι από εδώ από την περιοχή μας, είναι από τον Πεντάλοφο, ο Κώστας, και με τη συμμετοχή όλων των προαναφερομένων υφαντών και υφαντριών, θα κάνουν ένα παραδοσιακό στήσιμο, ένα στήσιμο παραδοσιακού αργαλιού με την παραδοσιακή μέθοδο σε παραδοσιακό αργαλείο στην αυλή του Τζίβρε, όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν και θα φτάσουμε μέχρι να υφάνουμε. Δηλαδή θα στήσουμε, θα κάνουμε το γύριασμα, όπως λέγεται, το διάσημο, το μύτωμα, την ύφαση, και θα ολοκληρώσει με την παραγωγή των υφαντών. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα γίνει, θα ξεκινήσει το Σάββατο πρωί στις 11 η ώρα και θα ολοκληρωθεί περίπου το απόγευμα μέχρι...
13: Α, τόσες ώρες θα διαρκέσει, μέχρι να στηθεί να υφανθεί και το...
14: Είναι. Ναι, ναι, και αυτό είναι ελεύθερο για πολύ κόσμο, γιατί απλώς θα υπάρχει, θα το παρακολουθούν. Και η συμμετοχή θα είναι σε ένα μέρος κυρίως από το να βλέπουμε το πώς κατασκευάζεται αυτό. Mm-hmm. Στις 5 ώρα το απόγευμα θα υπάρχει ένα άλλο εργαστήριο, που θα είναι εργαστήριο κατασκευής υφαντού Ιβάντα, από την υφάντρα την κυρία Ζωή Παπαδάκη, που μας έρχεται από την Κρήτη, από τα Νόγια. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη δράση, με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από εργαστήρια, από υφαντές, ανθρώπους που έρχονται και υφάντρες από όλη την Ελλάδα, και η διαδικασία των εργαστηρίων έχει στα στόχο και σκοπό να κεντρήσει το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων.
13: Και να ξαναζωντανέψει την τέχνη του μεταξιού μέχρι το αποτέλεσμα αυτού που είναι το ύφασμα, ένα υφαντό, μέσα στον χώρο του Τζίβρε μάλιστα.
14: Έτσι,
13: είναι σαν να ξυπνάνε πολλές μνήμες παλαιότερων, αλλά και πολλές γνώσεις για τους νεότερους, να μάθουν τι συνέβαινε εκεί και τι μπορεί να συμβεί τώρα. Αυτός είναι και ο στόχος των γιορτών μεταξιού, άλλωστε.
14: Έτσι είναι, Νίκο μου, έτσι είναι. Πολύ σωστά, κύριε Πατώνα. Αυτό που πρέπει να ξυπνήσουμε ξανά τις μνήμες, εκεί μέσα ξυπνάνε οι μνήμες ούτως ή άλλως μόλις πει στον χώρο.
13: Ναι.
14: Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κεντρήσουμε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, έτσι ώστε να μπορέσουμε και στη συνέχεια αυτόν τον χώρο,
13: ναι,
14: να τον επαναχρησιμοποιήσουμε με την αρχική του μορφή, δηλαδή σαν προεγωγικό χώρο. Ναι. Και αυτό θα έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης να το δει το Σάββατο, την Κυριακή στις 21 Ιουνίου, και να ακούσει και να συμμετέχει σε μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα που θα γίνει στο Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Μήλο Πειραιός, στις 11 η ώρα την Κυριακή, 21 Ιουνίου, όπου θα έχουμε ένα τρομερό πάνελ με πανεπιστημιακούς, με χειροτέχνες, με ανθρώπους που έρχονται και για πρώτη φορά στον τόπο μας, αλλά και άνθρωποι που έχουν ξαναπεράσει πολλές φορές από τον τόπο μας. Επίσης έχουμε τη συμμετοχή των δύο δημάρχων από το Δήμο Ανογίων, του κ. Κεφαλογιάννη, και από το Δήμο Εορδαίας, του κ. Πλακέντα, όπου θα έρθουν και θα μας πούν για το τι κάνανε και εκείνοι στον τόπο τους. Και το προσπαθούμε να στήσουμε το τρίγωνο της χειροτεχνίας στην Ελλάδα μεταξύ Ανογίων, Εορδαίας και Σουκλίου.
13: Με τι αντικείμενο ασχολούνται σε εκείνους τους δύο δήμους, κύριε Σακύρη?
14: Υφαντική.
13: Μάλιστα.
14: Υφαντική. Στα Νόγια έχουν κάνει και την πρώτη υφαντική σχολή. Στη βλάστη της Κοζάνης, σε Ορδέας, να το πω πιο σωστά, από όπου έρχεται, ήταν οι Σουηδοί, είχαν πάει το 1960 και δημιουργήσαν ένα κοινωνικό εργοστάσιο τότε.
13: Μάλιστα.
14: Το οποίο δούλευε όλο το χωριό, όλες οι γυναίκες του χωριού. Και τα προϊόντα τα οποία παρήγονταν εκεί προωθούνταν στην αγορά της Σουηδίας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα να επανασυσταθεί αυτό το εργοστάσιο το οποίο είχε κλείσει τότε, και με τη συνεταιριστική του μορφή σαν μια κινσέπ να ξαναλειτουργήσει πάλι εκεί, και να δούμε τώρα εδώ το σουφλί πώς μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο του μέσα από τη χειροτεχνία και να ξαναφέρει νέους χειροτέχνες εδώ για εκπαίδευση, άνθρωποι που θα έρχονται θα παράγουν, που θα έρχονται για να μάθουν, έτσι ώστε να γίνει ένας τόπος που θα έχει τη δυνατότητα και τη δυναμική να προωθεί στη χειροτεχνία, να αντισταθμίσει την απώλεια του πληθυσμού, του δημογραφικού, φέρνοντας νέους ανθρώπους ξανά εδώ, όχι ίσως για μόνιμη κατοικία τους, αλλά τουλάχιστον προσωρινά μέχρι να μάθουν ή και να εκπαιδευτούν, και στη συνέχεια να δούμε και το αποτύπωμα από την ιστορία του τουρισμού που μπορεί να έχει από το ωφέλη της χειροτεχνίας.
13: Η μερίδα λοιπόν έχει ως απότερο στόχο αυτό, ώστε στο μέλλον να λειτουργήσει μια τέτοια δομή που να συνδέσει αυτές τις τρεις περιοχές στο σουφλί όμως.
14: Ναι, μάλιστα. Προσπαθούμε να στήσουμε ένα δίκτυο λοιπόν, το οποίο το σουφλί θα έχει έναν ρόλο που θα μπορεί να παίξει σημαντικό σε αυτό το δίκτυο.
13: Ναι. Υπό ποια νομική μορφή και ομπρέλα και θεσμό, δηλαδή σε τι δομή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πώς μπορεί να εφαρμοστεί?
14: Η δομή μπορεί να είναι είτε να γίνει με την μορφή κινσεπ, είτε έτσι που μπορεί να...
13: Ναι, για να το καταλάβουμε. ΣΑΕΚ, είναι τα πρώην ΙΕΚ, σχολές ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Επίσης υπάρχει και άλλη μία οπτική την οποία εξετάζουμε, ναι, όπου είναι, θα έλεγα ότι είναι και ο στόχος μας, ότι το σουφλί το να γίνει σαν θεσμός μία από τις 10 πόλεις στην Ευρώπη που είναι η πόλη χειροτεχνίας.

0: σε τρόπο και ειδικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αυτό της μετάξης,
1: αυτό,
0: της πρωτεχνίας.
1: Αυτό είναι το θεωρητικό πλεονέκτημα της πόλης.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ούτε κάστρα, δεν έχουμε ούτε ποτάμια που να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Δεν έχουμε ούτε την πλούσια ιστορία όπως έχει το Δημότυχο ή τη νέα ιστορία που έχει η Ορεστιάδα, ούτε τη θάλασσα, το λιμάνι.
0: Έχετε
1: και το
0: κάτι
1: εργόνιο,
0: πολύ ιδιαίτερο και αυτό είναι το σπουδαιότερο. Είναι κάτι ξεχωριστό που δεν έχει κανείς άλλος. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εσείς τώρα ως μεταξουργός, κύριε Τσιακίρη, συνεχίζετε κανονικά και επαγγελματικά. Πόση μεταξουργή έχετε παραμείνει πια στο σουφλί?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην πόλη λειτουργούν 2 βιοτεχνίες και 3 οικοτεχνίες που ασχολούνται με την παραγωγή των μεταξωτών προϊόντων.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή γενικότερα για το μετάξι του σουφλίου, τόσο εθνικά όσο και διεθνώς.
0: Είναι ελπιδοφόρο. Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Ξανάρχεται δηλαδή και στη μόδα ίσως, αλλά και παίρνει και την θέση που του αξίζει, γιατί και η ποιότητά του δεν συγκρίνεται. Με το τεχνητό μετάξι, πώς υπήρξε μια περίοδος έτσι που δυσκολεύτηκε,
1: ναι,
0: αρκετά.
1: Η βιωσιμότητα όμως και η κυκλική οικονομία, η οποία είναι τα ρεθίσματα που δεχόμαστε και εμείς στο τελευταίο διάστημα,
0: ναι,
1: είναι αυτά τα οποία έχουν φέρει τις ανατροπές σε αυτές τις ύλες και την επιστροφή στις παραδοσιακές φυσικές πρώτες ύλες.
0: Ωραία.
1: Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα. Οπότε και εμείς αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, δηλαδή του ενδιαφέροντος.
0: Mm-hmm.
1: Και ιδιαίτερα με το ότι επίσης προσπαθούμε να το συνδυάσουμε με τη χειροτεχνία, η οποία τρέχει με χίλια, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, στην παγκόσμια ζήτηση και αγορά, όχι μόνο στο καλλιτεχνικό αλλά και στο εμπορικό κομμάτι.
0: Για να το λέτε, ακούγεται πολύ αισιόδοξο αυτό ότι τρέχει με χίλια. Το παρακολουθείτε γιατί είστε και μέρος αυτού όλου του τρεξίματος και πανευρωπαϊκά. Ναι. Δεν παραμένετε εκεί στο χώρο μόνο και συνεχίζετε να δραστηριοποιήσετε επαγγελματικά, αλλά βγαίνετε πολύ προς τα έξω.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης Χρυσαλίδα όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί μέσα από αυτό το μετερίζει που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε. Να μπορέσουμε να αναβιώσουμε το μετάξι του σουφλίου, να ξαναφέρουμε την τέχνη της υφαντικής στην επιφάνεια, και τώρα που υπάρχει αυτή, όπως το έγραψε και η εφημερίδα, το Βήμα είχε γράψει, όχι συγγνώμη, η Καθημερινή, η χειροτεχνία είναι στη μόδα. Αυτό λοιπόν τώρα που είναι στη μόδα, προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε προς όφελος της πόλης, της ισορίας του, με την καλή έννοια της εκμετάλλευσης, για να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο ξανά στον τόπο μας, να κρατήσουμε τουλάχιστον τη διαρροή,
0: ναι,
1: που υπάρχει, να επιστρέψουν οι άνθρωποι, και γιατί όχι να δημιουργηθούν και εδώ οι δομές και οι υποδομές, αυτές οι οποίες θα προσελκύσουν ανθρώπους που θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το σουφλί πάλι δυνατό και αναγνωρίσιμο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα να συμβεί κάποια στιγμή αυτό, να δώσουν και την απαραίτητη προσοχή που πρέπει να δώσουν αυτοί που πρέπει να το κάνουν αυτό από τα κεντρικά, και όχι μόνο να βασίζονται στις δικές σας πρωτοβουλίες και στη δική σας αγωνία για τον τόπο. Η αγωνία πρέπει να μεταδοθεί και σε άλλους εκεί πιο κάτω. Έτσι. Τώρα, κύριε Τσιακίρη, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα πολυήμερο πρόγραμμα μέχρι και την Κυριακή. Για την Κυριακή κλείσαμε με την ημερίδα. Έχει κάτι άλλο που παραλείψαμε, κάτι που αφορά στο ευρύ κοινό?
1: Ναι. Εδώ, αφού κλείσαμε με τα εργαστήρια και την ημερίδα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να αναφερθούμε και στο καλλιτεχνικό κομμάτι.
0: Α, μπράβο.
1: Το οποίο είναι την Παρασκευή το βράδυ, ένα μεγάλο γλέντι, λαϊκό πανηγύρι,
0: mm-hmm,
1: με το μουσικό σχήμα Τα Μπρατίμια, όπου είναι τέσσερις νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα, ναι, από μουσικά ακούσματα από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη, mm-hmm, τα νησιά μας. Λοιπόν, καλούμε όλο τον κόσμο.
0: Πού θα γίνει, πάλι στο Τζίβρε?
1: Στο Τζίβρε.
0: Βέβαια, πολύ ωραία.
1: Εκεί λοιπόν ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι που καλούμε όλο τον ομό να συμμετέχει, να χορέψουμε όλοι μαζί, να γλεντήσουμε όλοι μαζί, και θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εκεί αρκετά χορευτικά που θέλουν να έρθουν να χορέψουν μαζί μας.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κόσμος μπορεί να έρθει, είναι η μόνη εκδήλωση που έχει εισιτήριο, και το εισιτήριο για αυτήν την συναυλία είναι στα 8 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μπορούν να έρθουν να γλεντήσουν μαζί μας μέχρι τα ξημερώματα.
0: Με τα γνωστά Μπρατίμια πια. Έχουν κάνει όνομα, έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς πλέον ως συγκρότημα.
1: Είναι.
0: Ωραία.
1: Και την επόμενη βραδιά.

0: Σάββατο το βράδυ, ναι, παρουσία και του Δημάρχου Εορδέας, θα γίνει η προβολή ενός ντοκιμαντέρ από τον κινητό κινηματογράφο, όπως τον ονομάζει οι άνθρωποι που ασχολούνται, όπου κουβαλούν μαζί τους και στείλουν έναν κινηματογράφο σε οποιοδήποτε χώρο. Είναι η Δήμητρα Ικαρδάς και ο Μιχάλης ο Ηλιάσκος, όπου θα παρουσιάσουμε ένα ντοκιμαντέρ, και είπα για το Δήμαρχο της Εορδέας, γιατί θα παρουσιάσουμε ένα ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί στη βλάστη της Εορδέας, όπου είναι οι Φάντρες, έτσι ονομάζεται το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ αυτό έχει γίνει με την επιμέλεια του Μουσείου Ίνου του Γεροβασιλείου και έχει σαν στόχο και σκοπό να προβάλλει αυτή τη μεγάλη πλούσια δράση που είχαν καταγράψει οι Φάντρες της βλάστης, οι γυναίκες της βλάστης. Τώρα,
1: συνδιοργανωτές, βοηθούς, συνεργάτες, υποστηρικτές, να τους μην ξεχάσουμε και έχουν παρεξηγήσεις. Ο Δήμος Σουφλίου σαφώς και υποστηρίζει.
0: Μας προστατεύεται πάντα για να μην υποπέφτουμε σε σφάλματα και σε ελλείψεις. Λοιπόν, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για όλο αυτό το πλούσιο πρόγραμμα πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα από τους φορείς, που είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξαν και ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες, και η θεματική και η τοπική. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Σουφλίου και τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, τους Δημάρχους Εορδέας και Ανογείων, κύριο Πλακέντα και Κεφαλογιάννη. Να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί μάλλον θα το έχουμε μαζί μας. Την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων, που τελεί υπό την αιγίδα του ο σύλλογός μας και οι δράσεις του. Και επίσης να ευχαριστήσουμε το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς για την πολύ σημαντική του βοήθεια και την συνδιοργάνωση στην ημερίδα, το Λαογραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα, το Μουσείο Μετάξης, όλους τους παραγωγούς του Μεταξιού του Σουφλίου, την εταιρεία του Silk Line, κύριο Μουχταρίδη, την εταιρεία Κάλφας, την εταιρεία Ναλμπάντι, την εταιρεία Μεταξιωτών Θερκύρη και Μπουρουλίτη. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που βοηθούν σε αυτήν τη δράση, τους συλλόγους και τους φορείς που εμπλέκονται μαζί μας, για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτήν την εξαιρετική διοργάνωση.
1: Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο Φίλων της Μετάξη Χρυσαλίδα, που τα τρέχει όλα αυτά, που είναι ο κύριος διοργανωτής. Χωρίς τη Χρυσαλίδα δεν θα γινόταν τίποτα. Για τη γιορτή Μεταξιού φέτος.
0: Και εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του διοικητικού, που πραγματικά βρίσκονται πάντα μαζί, και μαζί μπορούμε να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ωραία, έχουμε τον πρόεδρο του διοικητικού, λοιπόν, τον κύριο Γιώργο Τσιακίρη μαζί μας. Μας περιέγραψε αναλυτικά το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Το Σουφλί, ιστορική πρωτεύουσα του ελληνικού μεταξιού, υποδέχεται και φέτος τις γιορτές μεταξιού από τη Δευτέρα μέχρι και την επόμενη Κυριακή 21 Ιουνίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί και πάλι.
0: Όποτε θα έχετε χρόνο,
1: να είστε καλά.
0: Κύριε Πατούνα, είμαστε στη διάθεσή σας για να βγαίνουμε και καθημερινά να υπενθυμίζουμε στους ακροατές σας.
1: Έτσι. Ωραία, και την επόμενη εβδομάδα θα το αναφέρουμε διαρκώς. Να είστε καλά, καλή δύναμη, μεγάλη επιτυχία ευχόμαστε στις εκδηλώσεις και φέτος. Να πάνε όλα καλά, να βοηθήσει και ο καιρός, να έχετε και το αποτέλεσμα που προσδοκάτε. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Το κάλεσμα ανοιχτό για όλες και όλους. Το Σουφλί στη γιορτή Μεταξιού 15 με 21 Ιουνίου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
11: Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Ναι, σε αυτή την απάντηση θα πάμε τώρα. Το αμήλικτο ερωτήματος «Τι θα φάμε σήμερα» Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Και έχουμε μπροστά μας και πάλι πλούσιο μενού. Πολλές προτάσεις για τις επιλογές μας. Από το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που δικαιούμαστε να έχουμε στο τραπέζι μας καθημερινά. Από το Χαγιάτη που μας το μαγειρεύει και μας το φέρνει στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 25520-2525. Και σήμερα έχουμε παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια. Αυτά πάνε τέλεια με παραδοσιακές τηγανιτές πατατούλες. Και μια αγκουροντομάτα δίπλα και με φετούλα και ένα γιαουρτάκι παραδοσιακό. Αυτό είναι. Χαγιάτη με παραδοσιακά τηγανιτά και φτεδάκια στο μενού, με πένες με φιλετάκια κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος και πιπεριές, με φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό ξύνη, σάλσα πιπεριές και ρύζι, με το κοτόπουλο μπούτι φιλέτο με βουτυρά του ριζάκι φούρνου. Αχ, τι να πω, το διαλέξει τώρα πάλι. Τέτοιους προβληματισμούς μας δημιουργεί το Χαγιάτη. Κατά τ' άλλα. Μουσακά να πάρουμε, παστίτσιο, παπουτσάκια μελιτζάνας με κιμά και μπεσαμέλ, λαχανιά ευρύτικη με μοσχαράκι, μπιφτέκια γεμιστά να τα πάρουμε με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα ή μπιφτέκια γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Με ποια γέμιση να τα διαλέξουμε, να τα επιλέξουμε σήμερα. Ή να πάρουμε μπιφτέκια κοτόπουλου σχάρας. Απαπα. Κανελόνια, σουφλέ τορτελίνι με κρεμώδη σάλτσα τυριών, αλαντικών και μανιταριών. Γεμιστά, γιουβαρλάκια, φασολάδα, χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα. Να πάρουμε κάτι λαδερό σήμερα με γιαουρτάκι παραδοσιακό, να βουτάμε λίγο και το ψωμάκι μας το φρέσκο μέσα στο λαδάκι. Αρακά, λαδερό με πατατούλες ή μπάμιες να προτιμήσουμε. Σπανακόριζο αρωματισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Τι να περιγράφω τώρα άλλο. Δεν υπάρχουν αυτά. Μάλλον υπάρχουν, είναι εκεί στο Χαγιάτι, υπάρχουν. Με ένα τηλεφώνημα υπάρχουν στο τραπέζι μας. 25520-2525-25. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης. Η κουζίνα της Νέας Ορεστιάδας. Το Χαγιάτι μας. Τώρα έχουμε αναβολές εκδηλώσεων, φίλες και φίλοι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων όπως προβλέπονται, με προειδοποίηση προς το παρόν, αν και δεν τις βλέπουμε ακόμα αυτές τις αλλαγές στον καιρό. Από το απόγευμα μας λένε όλοι ότι θα έρθουν. Για να δούμε. Αρχικά στο Φεστιβάλ Λεβάντας είπαμε ότι σήμερα η μέρα αναβάλλεται, ακυρώνεται μάλλον το πρόγραμμα το σημερινό, μεταφέρεται για τη Δευτέρα το πρόγραμμα της μουσικής βραδιάς jazz στο Λεβάντα Fest και αύριο η επίσημη έναρξη, αύριο Σάββατο. Τελικά αντί για σήμερα που ήταν προγραμματισμένο, για το Φεστιβάλ Λεβάντας στον Βάλτο Ορεστιάδας. Τώρα έχουμε ανακοίνωση και από το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην Νομική Επιτροπή Εύρου, για το 52ο Φεστιβάλ Κνέου Διοικητή, που σήμερα είναι να γίνει, ήταν να γίνει στην Αλεξανδρούπολη προγραμματισμένο, και αυτό αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθήκων και το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία για το πρόγραμμα. Από την Κλισσό, το πανηγύρι της Κλισσούς σήμερα αναβάλλεται και εκείνο θα πάει για την Κυριακή, όπως μας ενημερώνουν. Και άλλες υπαίθριες εκδηλώσεις προφανώς σήμερα θα αλλάξουν ή χώρο ή θα... Α, όπως το Ορμένιο, το θερινό σινεμά που ήταν να γίνει σήμερα, θα μεταφερθεί στην αίθουσα Νότης Φακιανάκης του Ορμενίου. Δεν θα είναι θερινό υπαίθριο, θα είναι εντός αιθούσης το σινεμά στο Ορμένιο σήμερα η βραδιά κινηματογράφου.

Της Μακεδονίας και Θράκης. Έφερε, λέει, τη διεθνή τουριστική αγορά στον τόπο μας και με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τριήμερη αυτή δράση που διοργάνωσε η περιφέρεια στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειάς μας για ενίσχυση της εξωστρέφειας, για την προσέγγιση νέων αγορών και τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών με τη διεθνή τουριστική βιομηχανία. Είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο, λέει η ανακοίνωση. Λες και ο Εύρος δεν είναι Αλεξανδρούπολη, δεν είναι Εύρος, Εύρος δεν είναι Αλεξανδρούπολη. Καλά, δεν είναι. Τα έχουμε καταλάβει πια αυτά. Οπότε πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο, λέει η ανακοίνωση. Φιλοξένησε κορυφαίους τουριστικούς πράκτορες και tour operators από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Μολδαβία και την Τσεχία, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τουριστικό προϊόν της περιοχής του Εύρου, να συμμετάσχουν σε στοχευμένες συναντήσεις με επαγγελματίες της περιοχής και να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία του προορισμού. Για να την προτείνουν δηλαδή μετά στους συμπατριώτες τους, στους πελάτες τους, σε όσους τουρίστες πιθανόν είναι εν δυνάμει τουρίστες του ελληνικού χώρου. Τι λέει εδώ, τι ξεκίνησαν λοκομότο να χορεύουν? Γιατί όχι, ανεβήκαμε στο μαγικό χαλί με το λοκομότο. Για να συνεχίσουμε με τη δράση που αποτελεί, λέει, μια καινοτόμο πρωτοβουλία, καθώς μεταφέρει το επίκεντρο του B2B συναντήσεων, business to business, από τις αγορές στόχους στο ίδιο τον προορισμό. Με τον τρόπο αυτό, οι επαγγελματίες του εξωτερικού δεν γνωρίζουν μόνο τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες της περιοχής, αλλά βιώνουν προσωπικά τα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως αυθεντικού προορισμού τεσσάρων εποχών. Τώρα, τι έγινε κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους, να μάθουμε. Οι συμμετέχοντες, λέει, επισκέφθηκαν το Δέλτα του Εύρου, έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της Ευρώπης, τη διασυνοριακή περιοχή του Εύρου καθώς και την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Διδημότυχο και το Σουφλί. Α, πήγαν σε όλο τον Εύρο.

μας. Πολύ ωραία. Και το επιβεβαιώσαμε κιόλας με αυτή τη δράση, να ξέρετε. Να προσελκύουμε επισκέπτες από παραδοσιακές και άλλες νέες ευρωπαϊκές αγορές. Στην Ορεστιάδα, στο Δημότυχο, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λοιπόν, όπως ανέδειξαν ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ο κ. Αρχοντής στη διάρκεια της παρουσίας τους στο Exclusive Greek Tourism Workshop, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής προβόλης και εξωστρέφειας με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, την προσέλευση νέων επισκεπτών και τη δημιουργία βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ωραία λόγια. Στο πλαίσιο, λοιπόν, καταλήγοντας την ανακοίνωση της περιφέρεια αυτού του σχεδιασμού, το Exclusive Greek Tourism Workshop προγραμματίζεται να φιλοξενείται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσφέροντας σε κάθε περιοχή τη δυνατότητα να παρουσιάζει απευθείας στην τουριστική αγορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις επιχειρηματικές της δυνατότητες. Σημασία έχει κάθε χρόνο να κάνουμε μια αποτίμηση, έναν απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, να δούμε αν έπιασε τόπο τελικά αυτή η δράση. Εκεί θα φανεί αν είχε απόλυτη επιτυχία ή όχι, αγαπητοί συνδιοργανωτές, διοργανωτές, υποστηρικτές όλου αυτού που γίνεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που μας ενημερώνει με δελτίο τύπου ότι είχε απόλυτη επιτυχία η τριήμερη αυτή δράση. Του χρόνου να δούμε. Θα έρθει κανείς τουρίστας από αυτές τις χώρες με όλους αυτούς τους tour operators που ήρθαν και περάσαν όμορφα αυτές τις ημέρες από διάφορες χώρες στην περιοχή μας. Να θυμηθούμε από πού περιμένουμε τώρα τουρίστες. Από Γερμανία, από Αυστρία, από Πολωνία, από Μολδαβία και από Τσεχία.

Για πάμε να δούμε τώρα τι περιμένουμε με τον καιρό, όπως προβλέπεται για τις επόμενες ώρες και μέρες, έτσι όπως μας μετέφερε την πρόβλεψή του, την πρόγνωσή του, την επιστημονική του γνώση ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος μας, ο συνεργάτης του σταθμού μας, νωρίτερα μιλώντας στην πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Χρυσόστομο τον Παρανοό, σοβαρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Θράκη και τον Εύρο, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες, με χαλαζοπτώσεις και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού μαζί με τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, το Βόρειο Αιγαίο, τις Ποράδες και την Εύβοια. Το πιο άστατο διάστημα αναμένεται από σήμερα το απόγευμα και τις βραδινές ώρες, με ισχυρές καταιγίδες, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και θύελες. Ο βοριάς αναμένεται να αγγίξει τα 7 από 4 τοπικά, επηρεάζοντας και τα παιδινά τμήματα του Ηπειρωτικού Εύρου. Ο μετεωρολόγος μας συνέστησε οι σχολικές εκδηλώσεις και οι αποφοιτήσεις της ημέρας σήμερα να μεταφερθούν σε κλειστούς χώρους το απόγευμα. Είναι προγραμματισμένα πολλά τέτοια σε αυλές σχολείων σήμερα. Αλλά και άλλες εκδηλώσεις ήδη έχουν ξεκινήσει να αναβάλλονται ή να ακυρώνονται, όπως ήδη σας μεταφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Τώρα για το Σάββατο, για αύριο. Οι βροχές θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, με βελτίωση να αρχίζει από τις 9 με 10 το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι αύριο. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε σχεδόν 10 βαθμούς πτώση σε σχέση με χτες που είχαμε πολύ υψηλή θερμοκρασία το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς φτάσαμε περίπου. Αύριο θα φτάσουμε στους 23. Αισθητά χαμηλότερη λόγω υγρασίας και ανέμου. Η Κυριακή μάλιστα τώρα φέρνει σημαντική βελτίωση με 28 βαθμούς και θαλάσσια άβρα 3 έως 4 μποφόρ. Η επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα ξεκινάει με εξαιρετικό καιρό, οπότε πραγματικά ήταν ένα διάλειμμα αυτό τώρα 24ωρο στη ζαβολιά που μας κάνει ο καιρός στα μέσα του Ιούνιου. Η επόμενη εβδομάδα από τη Δευτέρα και την Τρίτη, θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 31 και 32 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη υπάρχει μόνο μία πιθανότητα προς το παρόν τοπικών μπορών. Θα έχουμε μπόρες, θα το δούμε από Δευτέρα. Αυτό θα είναι πιο κοντινά τα δεδομένα, ώστε με ασφάλεια να μας μεταφέρουν την πληροφορία. Τώρα, ιδιαίτερα ευχάριστο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παρανό, είναι το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα στο σκηνικό του Ιουνίου δεν αναμένεται να έχουμε κανένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Ιούλιο-Αύγουστο να δούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα από τον έγκριτο και έγκυρο μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παρανό. Στο radioavros.gr μπορείτε να ακούσετε, όπως ακριβώς τα είπε και ο ίδιος νωρίτερα στην πρωινή περιπολία, όσα προβλέπει για τις επόμενες ημέρες.

0: Με ευχές για τέλειες μέρες. Θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Με ευχές να πάνε όλα καλύτερα τις επόμενες μέρες. Να είναι πιο τέλειες από το τέλειο που περιμένετε. Μακάρι δηλαδή, αμήν, και το ευχόμαστε ολόψυχα. Να έχουμε ένα Παράσκευο Σαββατοκύριακο υπέροχο. Πέρα από τα τερτύπια που θα μας κάνει ο καιρός, ανεξαρτήτως αυτού, μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους να μην επηρεαστούμε από το συγκεκριμένο, αν και θα επηρεαστούν κάποιοι διοργανωτές. Είπαμε, έχουμε ακυρώσεις και μεταφορές εκδηλώσεων, μεταβολές και αναβολές και μεταθέσεις ημερομηνιών, αλλά αυτά ας μην μας αλλάξουν, χαλάσουν τη διάθεση. Προς το παρόν, να ευχαριστήσουμε όσους όσες και σήμερα ήταν εδώ, παρόντες και παρούσες, συνεργάτες, συνοδοιπόροι στην εκπομπή. Το Λαχταριστό Χαγιάτη, για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, είναι η επιλογή μας. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη, και παραγγελίες κατοίκων, διανομές για όλα τα εκλεκτά ντόπια κρέατα και τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, στο 2552-025-432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, με ορθοπαιδικά ιατρική είδη, αναλώσιμα, ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία, μελέτη ύπνου κατοίκων, δύο καταστήματα στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, και προϊόντα pavlaanias.gr διαδικτυακά. Τα κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr, εγγυημένα για μια ζωή. Για μεταφορές και μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. Δημοτίκαλης.com, μισόν αιώνα τώρα μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Το κατάστημα Κεραμιτσής, για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Κωνσταντινούπολης 198 και κεραμιτσής.gr. Το Top Charm και στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά Αναγεννήσεως 153 και στο Δημότυχο Ορφέως 21, για το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, που εμπιστευόμαστε τα χέρια και τα πόδια μας, την υγεία και την ομορφιά των άκρων μας. Το Κέντρο Μελέτης Απασχόλησης Μικροί Μελετητές ξεκινά την Τρίτη το νέο του πρόγραμμα το καλοκαιρινό, αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων της Δευτέρας. Από την Τρίτη, 7 εβδομάδες γεμάτες μάθηση μέσα από παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα, αυτονομία, ουσιαστική επανάληψη, χωρίς άγχος και πίεση για τα παιδιά μας. Πρωινό ωράριο 8 με 3 για να εξυπηρετηθούν οι οικογένειες. Το καλοκαίρι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πέψατε στο 2552-30-14-94 για περισσότερα, για το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές. Και το Levanta Fest, που ξεκινάει από αύριο επισήμως πια, αφού σήμερα το πρόγραμμα τροποποιείται λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που αναμένονται, και η βραδιά jazz μεταφέρεται τη Δευτέρα, να θυμίσουμε. Τη Δευτέρα θα ξανανταμώσουμε και ραδιοφωνικά με το Ευρωσκόπιο, φίλες και φίλοι. Σε λίγη ώρα θα τα πούμε όμως στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, όπως και στις 5.30 το απόγευμα επιστρέφουμε με κεντρικό δελτίο αναλυτικό των ειδήσεων της περιοχής. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις μας σε τίτλους, και το πρόγραμμά μας συνεχίζεται. Και στο radioevros.gr μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν, 24 ώρες το 24ωρο. Ραντεβού τη Δευτέρα με το Ευρωσκόπιο. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο στην Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την

0: 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552 025 432.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552 021 420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552 025 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
2: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος 97,1.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στη σύνταξη και την εκφώνηση είμαι ο Νίκος Πατούνας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές από πλημμύρες και πυρκαγιές, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εγκρίνει κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την οριστική εκαθάριση των ενισχύσεων, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις προκαταβολές που έχουν ήδη δοθεί στους παραγωγούς. Σύμφωνα με 5 νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης, τα 14 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε πληγέντες από τις μεγάλες φωτιές του 2023. Η ρύθμιση αφορά περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Εύρος. Οι πληρωμές θα γίνουν μέσω του ΕΛΓΑ βάσει των τελικών πορισμάτων. Σημειώνεται ότι τα χρήματα αυτά είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρέη προς το δημόσιο. Μία ακόμη σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στον Εύρο, αποτρέποντας τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Τελωνίου Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο φορτηγό προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι ελεγκτές εντόπισαν 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα, κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού. Για να παραπλανήσει τις αρχές, μάλιστα, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα, πλακάκια, πιάτα και κύπελα καφέ, στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο. Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα, με τους εκτιμόμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη άμεσα και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες υποθέσεις. ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο Αλεξανδρούπολης τρεις από τους 8 κατηγορουμένους για τον τραγικό θάνατο του 35χρονου ορεστιαδίτη Δημήτρη Δημάκη σε υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο το Μάιο του 2022 όταν βρήκε τραγικό θάνατο σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας και οι προϊσταμένοι του αντίστοιχου τμήματος του Δήμου καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την ίδια ποινή έλαβε και ο κατασκευαστής του ρομποτικού κάδου, με τη διαφορά ότι η δική του μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ότι ο κάδος λειτουργούσε άψογα, ενώ αντίθετα αθώωσε πλήρως τους υπολείπους 5 εμπλεκόμενους υπαλλήλους του Δήμου και στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταδικαστέντες άσκησαν έφεση, ενώ η οικογένεια του θύματος κάνει λόγο για μια πρώτη δικαίωση μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο αγώνας κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών στον Εύρο, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης να περνούν χειροπέδες σε 5 αλλοδαπούς διακινητές μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Οι συλλήψεις έγιναν σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις των συνοριοφυλάκων. Στην πρώτη περίπτωση, κοντά στις Σφαίρες, εντοπίστηκε χθες το πρωί επιβατικό αυτοκίνητο που μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας 12 άτομα. Λίγες ώρες αργότερα, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, το τμήμα Τυχερού ακινητοποίησε ένα φορτηγάκι με 4 μετανάστες, καθώς και ένα δεύτερο όχημα με 2 διακινητές που μετέφεραν ακόμη ένα άτομο. Η τέταρτη σύλληψη έγινε σήμερα τα ξημερώματα από τους συνοριοφύλακες του Σουβλίου, όταν σταμάτησαν αυτοκίνητο με 2 ακόμη μη νόμιμους μετανάστες. Όλα τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών κατασχέθηκαν από τις αρχές. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε και ένας ανήλικος στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές να προσπαθεί να κλέψει ένα μοτοποδήλατο. Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένας μεταλλικός κόφτης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ο γονέας του ανηλίκου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Μια γυναίκα από το Διδημότυχο γράφει ιστορία στις ένοπλες δυνάμεις. Η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιολιού είναι από χθες η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η ευρύτησα αντισυνταγματάρχης ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της σε τελετή παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη, αντικαθιστώντας τον συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Μεταξύ αυτών, η αποδοχή χρηματοδότησης και η έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου προγραμματικής περίοδου 2024-2028, ο καθαρισμός των αντιτίμων εισόδου στην 30η συνάντηση νέων Φεστιβάλ Άρδας 2026, και η έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το Δήμο Ορεστιάδας. Σοβαρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Θράκη και τον Εύρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του μετεωρολόγου μας, συνεργάτη του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομου Παρανού. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού μαζί με τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Το πιο άστατο διάστημα αναμένεται σήμερα απογευματινές και βραδινές ώρες. Ακούμε τον Χρυσόστομο Παρανό στην αναλυτική του πρόβλεψη.
6: Είναι μια αρκετά σοβαρή κακοκαιρία. Θα έχει ήδη έχει βασικά βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις κατά τόπους, πτώση της θερμοκρασίας, θα ρίξει αρκετό νερό. Να πούμε ότι αυτές οι περιοχές είναι στο κόκκινο, καθώς είναι και Σαββατοκύριακο μπροστά. Μπορεί κάποιος αρκετός κόσμος να ταξιδέψει. Στο κόκκινο είναι, από ό,τι φαίνεται, η Θεσσαλία, η Χαλκιδική, το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή τα Σωσάμο Θράκη, τα παράκτια τμήματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή και η Αλεξανδρούπολη, οι Σποράδες, το Πύλιο, δηλαδή η Μαγνησία και η Εύβοια. Εκεί φαίνεται συνολικά μέχρι και αύριο το μεσημέρι, όχι ότι θα βρέχει σε όλες αυτές τις περιοχές που είπα συνεχόμενα από τώρα μέχρι αύριο το μεσημέρι, αλλά το συνολικό ύψος βροχής που θα πέσει σε αυτές τις περιοχές θα είναι το μεγαλύτερο. Θα πάει προχερός ο καιρός σήμερα, όχι κλειστός όμως. Με συνεχόμενες βροχές θα ανοίγει, θα κλείνει ένα αυτό που λέμε άστατο. Το πιο άστατο διάστημα φαίνεται να είναι τις απογευματινές και βραδινές ώρες μέχρι και το πρωί αύριο, όπου κατά περιόδους ο Εύρος θα δέχεται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια, δηλαδή αυτές οι απότομες αλλαγές με την απότομη ένταση των ανέμων που φτάνει και σε μεγάλες ταχύτητες. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι και θα βγάλει και έναν βοριά στα 5 με 6 τοπικά και πρόσχερα θα φτάνει και τα 7 μποφόρα άνεμος, ο οποίος θα επηρεάζει όμως όχι μόνο τα θαλάσσια τμήματα, το θετικό, αλλά και τα παιδινά τμήματα της υπηρετικής, του υπηρετικού Εύρου. Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, να πούμε δηλαδή ότι για σήμερα, επειδή έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις σχολείων που μας ρωτάνε τι θα γίνει, επειδή έχουμε την αποφύτηση, τη γιορτή κτλ. Σήμερα δεν είναι καλό το καιρό στο απόγευμα, δηλαδή προτιμότερο είναι να γίνουν σε κλειστό χώρο αυτές οι εκδηλώσεις στον Εύρο. Το απόγευμα θα είναι άσχημο ο καιρό. Πάμε στην αυριανή ημέρα. Όπου αυτές οι βροχές θα επιμείνουν από ό,τι φαίνεται μέχρι και τις πρωινές ώρες, αλλά σιγά σιγά από το πρωί και μετά, δηλαδή από τις 9-10 η ώρα και μετά, θα αρχίσει ο καιρό να βελτιώνεται, να ανοίγει που λέμε, να έχουμε περισσότερο ήλιο. Ωστόσο θα έχουμε πτήχα, καθώς θα είμαστε στους 23 βαθμούς το μεσημέρι, γύρω στις 14 οι ελάχιστες τιμές, που λόγω και της υγρασίας και του ανέμου θα την αισθανόμαστε και για πιο χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία. Επομένως θα χρειαστεί να φορέσουμε και κάτι παραπάνω, μια ζακετούλα. Βοριάς τα 5 μέχρι και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ, και αύριο δηλαδή θα φτάσει. Την Κυριακή, πολύ καλός ο καιρός. Δηλαδή θα δούμε σημαντική βελτίωση, θα ανέβει και η θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, ωστόσο νωρίς το πρωί θα είμαστε γύρω στους 12, θα έχει μια ψύχτα θετική. Γυρνάνε όμως οι άνεμοι σε θαλάσσια αύριο το μεσημέρι, νοτιοδυτική δηλαδή, με ένταση 3-4 μποφόρ. Πολύ καλό διατηρείται και τη Δευτέρα, μέχρι 31 θα ανέβουμε το μεσημέρι, 15 οι ελάχιστες τιμές, τα υπηρετικά, και πάλι με ένα νοτιά, νοτιοδυτικό άνεμο στα 4-5 μποφόρ, με το μέγιστο της έντασης του ανέμου να είναι το μεσημέρι, λόγω του ότι έχουμε τη θέρμανση τη μέγιστη πάνω από την ξηρά. Πολύ καλός ο καιρός και την Τρίτη, με παρόμοιες θερμοκρασίες με τη Δευτέρα, δηλαδή 31-32 βαθμοί το μεσημέρι, 15 οι ελάχιστες, δεν υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και νοτιοδυτική άνεμη και πάλι σε 3-4 μποφόρ. Τώρα, για την Τετάρτη φαίνεται, υπάρχει δηλαδή προγνωστικά αυτή τη στιγμή, το ενδεχόμενο να έχουμε και πάλι την ανάπτυξη αστάθεια στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή να βγάλει πόρες, να βγάλει τοπικές καταιγίδες στην Θράκη και τον Εύρο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να μεταβάλλει σημαντικά η θερμοκρασία. Θα είμαστε εκεί πάλι στους 29-30 βαθμούς το μεσημέρι. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κάτι οργανωμένο όπως είναι αυτό που βιώνουμε τώρα. Θερμοκρασιακά, για τη συνέχεια να πούμε ότι φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποια ζέστη, τουλάχιστον μέχρι τις 20 του μήνα. Ζέστη εννοώ ισχυρή ζέστη. Μέχρι τις 20 του μήνα, 2022 στη χώρα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αρκετά πιθανό να βγει ο Ιούνιος χωρίς κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
5: Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Λεβάντας φέρνει η κακοκαιρία. Οι απόψινες εναρκτήριες εκδηλώσεις των Βάλτορ Εστιάδας ακυρώνονται λόγω των αναμενόμενων βροχοπτώσεων, με τους διοργανωτές να ενημερώνουν ήδη όσους είχαν κάνει κρατήσεις. Η προγραμματισμένη τζαζ βραδιά με τον Κωνσταντίνο Κάλια μεταφέρεται για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπου θα συνδυαστεί με τη βραδιά γαστρονομίας. Παράλληλα, ο άστατος καιρός αναβάλει προσωρινά και τις αυριανές πρωινές πτήσεις με το αερόστατο, ενώ οι απογευματινές του Σαββάτου θα γίνουν κανονικά. Το φεστιβάλ που διοργανώνει η Κινσέ Πάρωμα Εύρου θα ξεκινήσει κανονικά αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα και θα συνεχιστεί κανονικά έως την 3η 16 Ιουνίου με ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, σινεμά, γαστρονομία, οικαστικά, βιβλιοπαρουσίαση της Άντζελας Γκερέκου, εμπειρίες στη φύση και πολλές νέες εκπλήξεις. Οι προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού ανατρέπουν τα σχέδια και των διοργανωτών του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητή στην Αλεξανδρούπολη. Η απόψινή εκδήλωση στο Πάρκο Ακαδημίας ακυρώνεται, με το φεστιβάλ να ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για τον ενερχόμενο Σεπτέμβριο. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
8: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: 7,1 Ράδιο Εύρος.
1: Επιστρέφει.
0: Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
9: Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για αγρότες που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ για την οριστική εκαθάριση των ενισχύσεων, με 14 εκατομμύρια να αφορούν αποκλειστικά τις πυρκαγιές του 2023, συμπεριλαμβανομένου του Εύρου. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελίο δικαίου Αλεξανδρούπολης, τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 35χρονου Δημήτρη Δημάκη σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων το 2022. Ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας, η προϊσταμένη της υπηρεσίας και ο κατασκευαστής του κάδου καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών. Ιστορία γράφει στις ένοπλες δυνάμεις η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοιλίου από το Διδημότυχο, η οποία ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Θράκη λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Μπαντιχρώμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρώμ.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome εψιλον. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές.

0: ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για αγρότες που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ για την οριστική εκαθάριση των ενισχύσεων, με 14 εκατομμύρια να αφορούν αποκλειστικά τις πυρκαγιές του 2023, συμπεριλαμβανομένου του Εύρου. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελίο δικαίου Αλεξανδρούπολης, τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 35χρονου Δημήτρη Δημάκη σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων το 2022. Ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας, η προϊσταμένη της υπηρεσίας και ο κατασκευαστής του κάδου καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών. Ιστορία γράφει στις ένοπλες δυνάμεις η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοιηλίου από το Διδημότυχο, η οποία ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Θράκη λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

να είναι μεγάλες ανηφόρες σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω, μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες και οι αναμνήσεις να ρίχνουν πάλι κεραυνό.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Βουνό ή θάλασσα?
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
11: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιοεύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για αγρότες που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ για την οριστική εκαθάριση των ενισχύσεων, με 14 εκατομμύρια να αφορούν αποκλειστικά τις πυρκαγιές του 2023, συμπεριλαμβανομένου του Εύρου. Ενοχοί κρίθηκαν από το τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης, τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 35χρονου Δημήτρη Δημάκη σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων το 2022. Ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας, η προϊσταμένη της υπηρεσίας και ο κατασκευαστής του κάδου καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών. Ιστορία γράφει στις ένοπλες δυνάμεις η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοιηλίου από το Διδημότυχο, η οποία ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Θράκη λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Ράδιο Εύρος 97,1.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στη σύνταξη και την εκφώνηση είμαι ο Νίκος Πατούνας. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές από πλημμύρες και πυρκαγιές, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εγκρίνει κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για την οριστική εκαθάριση των ενισχύσεων, η οποία έρχεται να συμπληρώσει τις προκαταβολές που έχουν ήδη δοθεί στους παραγωγούς. Σύμφωνα με 5 νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης, τα 14 εκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε πληγέντες από τις μεγάλες φωτιές του 2023. Η ρύθμιση αφορά περισσότερες από 8 περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Εύρος. Οι πληρωμές θα γίνουν μέσω του ΕΛΓΑ βάσει των τελικών πορισμάτων. Σημειώνεται ότι τα χρήματα αυτά είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρέη προς το δημόσιο. Μία ακόμη σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Εύρο, αποτρέποντας τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Τελωνίου Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο φορτηγό προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Οι ελεγκτές εντόπισαν 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα, κρυμμένα στο εσωτερικό της καρότσας του φορτηγού. Για να παραπλανήσει τις αρχές, μάλιστα, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα, πλακάκια, πιάτα και κύπελα καφέ, στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο. Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθρέα τσιγάρα, με τους εκτιμόμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη άμεσα και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες υποθέσεις. ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο Αλεξανδρούπολης τρεις από τους 8 κατηγορουμένους για τον τραγικό θάνατο του 35χρονου ορεστιαδίτη Δημήτρη Δημάκη σε υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο το Μάιο του 2022 όταν βρήκε τραγικό θάνατο σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας και οι προϊσταμένοι του αντίστοιχου τμήματος του Δήμου καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την ίδια ποινή έλαβε και ο κατασκευαστής του ρομποτικού κάδου, με τη διαφορά ότι η δική του μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων ότι ο κάδος λειτουργούσε άψογα, ενώ αντίθετα αθώωσε πλήρως τους υπολείπους 5 εμπλεκόμενους υπαλλήλους του Δήμου και στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταδικαστέντες άσκησαν έφεση, ενώ η οικογένεια του θύματος κάνει λόγο για μια πρώτη δικαίωση μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο αγώνας κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών στον Εύρο, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης να περνούν χειροπέδες σε 5 αλλοδαπούς διακινητές μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Οι συλλήψεις έγιναν σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις των συνοριοφυλάκων. Στην πρώτη περίπτωση, κοντά στις Σφαίρες, εντοπίστηκε χθες το πρωί επιβατικό αυτοκίνητο που μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας 12 άτομα. Λίγες ώρες αργότερα, στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου, το τμήμα Τυχερού ακινητοποίησε ένα φορτηγάκι με 4 μετανάστες, καθώς και ένα δεύτερο όχημα με 2 διακινητές που μετέφεραν ακόμη ένα άτομο. Η τέταρτη σύλληψη έγινε σήμερα τα ξημερώματα από τους συνοριοφύλακες του Σουβλίου, όταν σταμάτησαν αυτοκίνητο με 2 ακόμη μη νόμιμους μετανάστες. Όλα τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα των δραστών κατασχέθηκαν από τις αρχές. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε και ένας ανήλικος στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές να προσπαθεί να κλέψει ένα μοτοποδήλατο. Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε και κατασχέθηκε και ένας μεταλλικός κόφτης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ο γονέας του ανηλίκου με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Μια γυναίκα από το Διδημότυχο γράφει ιστορία στις ένοπλες δυνάμεις. Η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιολιού είναι από χθες η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η ευρύτησα αντισυνταγματάρχης ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της σε τελετή παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ στρατηγού Δημήτριου Χούπη, αντικαθιστώντας τον συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Μεταξύ αυτών, η αποδοχή χρηματοδότησης και η έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, η έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου προγραμματικής περίοδου 2024-2028, ο καθαρισμός των αντιτίμων εισόδου στην 30η συνάντηση νέων φεστιβάλ Άρδας 2026, και η έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το Δήμο Ορεστιάδας. Σοβαρή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Θράκη και τον Εύρο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του μετεωρολόγου μας, συνεργάτη του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομου Παρανού. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού μαζί με τη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική, το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια. Το πιο άστατο διάστημα αναμένεται σήμερα απογευματινές και βραδινές ώρες. Ακούμε τον Χρυσόστομο Παρανό στην αναλυτική του πρόβλεψη.
5: Είναι μια αρκετά σοβαρή κακοκαιρία. Ήδη έχει βασικά βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις κατά τόπους, πτώση της θερμοκρασίας. Θα ρίξει αρκετό νερό. Να πούμε ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, καθώς είναι και Σαββατοκύριακο μπροστά. Μπορεί κάποιος αρκετός κόσμος να ταξιδέψει. Στο κόκκινο είναι, από ό,τι φαίνεται, η Θεσσαλία, η Χαλκιδική, το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή Τάσο, Σάμο, Θράκη, τα παράξια τμήματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή και η Αλεξανδρούπολη, οι Σποράδες, το Πήλιο, δηλαδή η Μαγνησία και η Εύβοια. Εκεί φαίνεται συνολικά μέχρι και αύριο το μεσημέρι, όχι ότι θα βρέχει σε όλες αυτές τις περιοχές που είπα συνεχόμενα από τώρα μέχρι αύριο το μεσημέρι, αλλά το συνολικό ύψος βροχής που θα πέσει σε αυτές τις περιοχές θα είναι το μεγαλύτερο. Θα πάει προχερός ο καιρός σήμερα, όχι κλειστός όμως. Με συνεχόμενες βροχές θα ανοίγει, θα κλείνει ένα αυτό που λέμε άστατο. Το πιο άστατο διάστημα φαίνεται να είναι τις απογευματινές και βραδινές ώρες μέχρι και το πρωί αύριο, όπου κατά περιόδους ο Εύρος θα δέχεται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια, δηλαδή αυτές οι απότομες αλλαγές με την απότομη ένταση των ανέμων που φτάνει και σε μεγάλες ταχύτητες. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι και θα βγάλει και έναν βοριά στα 5 με 6 Τοπικά και πρόσχερα θα φτάνει και τα 7 μποφόρα άνεμος, ο οποίος θα επηρεάζει όμως όχι μόνο τα θαλάσσια τμήματα, το θρακικό, αλλά και τα παιδινά τμήματα της υπηρετικής, του υπηρετικού Εύρου. Όσον αφορά την αυριανή ημέρα, να πούμε δηλαδή ότι για σήμερα, επειδή έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις σχολείων που μας ρωτάνε τι θα γίνει, επειδή έχουμε την αποφύτηση, τη γιορτή κτλ. Σήμερα δεν είναι καλό το καιρό στο απόγευμα, δηλαδή προτιμότερο είναι να γίνουν σε κλειστό χώρο αυτές οι όποιες εκδηλώσεις στον Εύρο. Το απόγευμα θα είναι άσχημο ο καιρό. Πάμε στην αυριανή ημέρα, όπου αυτές οι βροχές θα επιμείνουν από ό,τι φαίνεται μέχρι και τις πρωινές ώρες, αλλά σιγά σιγά από το πρωί και μετά, δηλαδή από τις 9-10 η ώρα και μετά, θα αρχίσει και ο καιρό να βελτιώνεται, να ανοίγει. Που λέμε να έχουμε περισσότερο ήλιο, ωστόσο θα έχουμε ψύχρα, καθώς θα είμαστε στους 23 βαθμούς το μεσημέρι, γύρω στους 14 οι ελάχιστες τιμές, που λόγω και της υγρασίας και του ανέμου θα την αισθανόμαστε και για πιο χαμηλή αυτή τη θερμοκρασία. Επομένως, θα χρειαστεί να φορέσουμε και κάτι παραπάνω, μια ζακετούλα. Βοριάς τα 5 μέχρι και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Και αύριο δηλαδή θα φτάσει. Την Κυριακή, πολύ καλός ο καιρός. Δηλαδή, θα δούμε σημαντική βελτίωση. Θα ανέβει και η θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς το μεσημέρι, ωστόσο νωρίς το πρωί θα είμαστε γύρω στους 12, θα έχει μια ψύχρα θετική. Γυρνάνε όμως οι άνεμοι σε θαλάσσια αύριο το μεσημέρι, νοτιοδυτική δηλαδή, με ένταση 3-4 μποφόρ. Πολύ καλό διατηρείται και τη Δευτέρα, μέχρι 31 θα ανέβουμε το μεσημέρι, 15 οι ελάχιστες τιμές, τα υπηρετικά, και πάλι με ένα νοτιά, νοτιοδυτικό άνεμο στα 4-5 μποφόρ, με το μέγιστο της έντασης του ανέμου να είναι το μεσημέρι, λόγω του ότι έχουμε τη θέρμανση τη μέγιστη πάνω από την ξηρά. Πολύ καλός ο καιρός και την Τρίτη, με παρόμοιες θερμοκρασίες με τη Δευτέρα, δηλαδή 31-32 βαθμοί το μεσημέρι, 15 οι ελάχιστες, δεν υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και νοτιοδυτική άνεμη και πάλι σε 3-4 μποφόρ. Τώρα, για την Τετάρτη φαίνεται, υπάρχει δηλαδή προγνωστικά αυτή τη στιγμή, το ενδεχόμενο να έχουμε και πάλι την ανάπτυξη αστάθειας στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή να βγάλει μπόρες, να βγάλει τοπικές καταιγίδες στην Θράκη και τον Εύρο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να μεταβάλλει σημαντικά η θερμοκρασία. Θα είμαστε εκεί πάλι στους 29-30 βαθμούς το μεσημέρι. Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κάτι οργανωμένο όπως είναι αυτό που βιώνουμε τώρα. Θερμοκρασιακά, για τη συνέχεια να πούμε ότι φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποια ζέστη, τουλάχιστον μέχρι τις 20 του μήνα. Ζέστη εννοώ ισχυρή ζέστη. Μέχρι τις 20 του μήνα, 2022 στη χώρα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αρκετά πιθανό να βγει ο Ιούνιος χωρίς κάποιο κύμα καύσωνα στη χώρα, που είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
4: Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Λεβάντας φέρνει η κακοκαιρία. Οι απόψινες εναρκτήριες εκδηλώσεις των Βάλτορ Εστιάδας ακυρώνονται λόγω των αναμενόμενων βροχοπτώσεων, με τους διοργανωτές να ενημερώνουν ήδη όσους είχαν κάνει κρατήσεις. Η προγραμματισμένη jazz βραδιά με τον Κωνσταντίνο Κάλια μεταφέρεται για τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, όπου θα συνδυαστεί με τη βραδιά γαστρονομίας. Παράλληλα, ο άστατος καιρός αναβάλει προσωρινά και τις αυριανές πρωινές πτήσεις με το αερόστατο, ενώ οι απογευματινές του Σαββάτου θα γίνουν κανονικά. Το φεστιβάλ που διοργανώνει η Κινσέ Πάρωμα Εύρου θα ξεκινήσει κανονικά αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα και θα συνεχιστεί κανονικά έως την 3η 16 Ιουνίου με ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, σινεμά, γαστρονομία, εικαστικά, βιβλιοπαρουσίαση της Άντζελας Γκερέκου, εμπειρίες στη φύση και πολλές νέες εκπλήξεις. Οι προβλέψεις για επιδείνωση του καιρού ανατρέπουν τα σχέδια και των διοργανωτών του 52ου Φεστιβάλ Κνέου Διηγητή στην Αλεξανδρούπολη. Η απόψινή εκδήλωση στο Πάρκο Ακαδημίας ακυρώνεται, με το φεστιβάλ να ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για το ενερχόμενο Σεπτέμβριο. Ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος. Στο μικρόφωνο Νίκος Πατούνας. Περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιοφωνικό.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
7: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
11: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
10: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
11: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
10: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
11: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
10: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για αγρότες που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ για την οριστική εκαθάριση των ενισχύσεων, με 14 εκατομμύρια να αφορούν αποκλειστικά τις πυρκαγιές του 2023, συμπεριλαμβανομένου του Εύρου. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 35χρονου Δημήτρη Δημάκη σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων το 2022.

0: προσεκτική.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ξεσπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
6: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας Εκπαιδευτικό Κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Βουνό ή θάλασσα?
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
10: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
13: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
14: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
13: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
14: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για αγρότες που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ.

0: του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Θράκη λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι αποζημιώσεις για αγρότες που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε κονδύλι 67 εκατομμυρίων ευρώ για την οριστική εκαθάριση των ενισχύσεων, με 14 εκατομμύρια να αφορούν αποκλειστικά τις πυρκαγιές του 2023, συμπεριλαμβανομένου του Εύρου. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελίο δικείο Αλεξανδρούπολης τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 35χρονου Δημήτρη Δημάκη σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων το 2022. Ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας, η προϊσταμένη της υπηρεσίας και ο κατασκευαστής του κάδου καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών. Ιστορία γράφει στις ένοπλες δυνάμεις η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοιηλίου από το Διδημότυχο, η οποία ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Θράκη λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.
10: Και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Βράδυ με 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνε. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Radio Evros. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Βράδυ με 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο

πως να σ' αγγίξω, πως εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πως να σε φτάσω, που τρέχω να σε πιάσω.

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στέκονται βρίζοντας ξενυφάντα.
1: Ακόμα ένα ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλές του Αλλά, και σκοτεινές.

με σκορπίσει στις σκιές.

μια φυλακή.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.